στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: 2 και το Eject Festival 2026 Powered by the έρχεται στις 14 και στις 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence, η The Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Θέλω να το μπουστάρουμε λίγο το τελευταίο μας πολύ πρωινό, να ξέρετε. Θέλω μηνύματα. Θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τις αφιερώσεις σας. Θέλω ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μιας και είναι η τελευταία, έτσι, το τελευταίο πολύ πρωινό του Σφαίρα για τη χρονιά αυτή, μέχρι να ξανασυναντηθούμε κάπου εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη. Έχουμε Viber 6936101022. Το αποθηκεύετε και το έχετε μόνιμα στο κινητό σας για να στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά τις συμμετοχές σας σε όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Έχουμε και Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok Παναγής Τζορτζάτος και στο TikTok. Έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος Α στο Facebook. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Ας βρούμε έναν, έτσι να πούμε, την τελευταία πολύ πρωινή μας καλημέρα. Πολύ στεναχωριέμαι που θα σταματήσει. Απ' την άλλη, βέβαια, χαίρομαι γιατί θα κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Αλλά από την άλλη, στεναχωριέμαι γιατί θα σταματήσει. Παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό το πρωί να ξυπνάς 5 παρατέταρτο με το να ξυπνάς 7 παρα 10 που θα ξυπνάμε από Δευτέρα στη Ρόδο. Η αλήθεια είναι. Ο πρωινός ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια, κάνουν την ασφάλιση απλή. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Διλήμματα ζωής.
2: Διλήμματα ζωής.
3: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα τελειώσουμε λίγο τα διλήμματα ζωής. Γι' αυτό σήμερα δεν θα έχουμε επίσης και σφαίρα courier. Τα κρατάμε πλέον για του χρόνου.
0: Γιατί δεν θα έχουμε σφαίρα
3: courier? Γιατί πρέπει να, γιατί η Σοφία έχει πάει σε διακοπές. Γιατί.
4: Στήλη.
3: Ναι,
0: και εγώ λέω να το κάνουμε.
3: Παναγή. Δεν μπορεί η Σοφία, φεύγει, δεν γίνεται να κάνουμε.
0: Δουλειά της είναι, Γρηγόρη.
3: Έλα, ρε, σταμάτα να το κάνει αυτό το πράγμα τώρα. Μην σταμάτα να το κάνει.
0: Να κόψει τον ποπό της, θα το κάνει.
4: Λοιπόν, έχει μια φυσική ξυνήλα.
3: Λοιπόν, δίλημα ζωής. Το έχει στείλει ο Γιώργος.
0: Λέει πάει παιδιά, Σοφία διακοπές και δεν θα κάνει.
3: Έλα ρε Παναγή, σταμάτα λίγο τώρα.
0: Να Σοφίες, να λοιπόν, μας κάνει δουλειά.
3: Λέει, έχει στείλει μήνυμα ο Γιώργος.
0: Έλα.
3: Και ο Γιώργος είναι πάρα πολύ φιδωλός. Παιδιά, είμαι παντρεμένος.
4: Θα γράψω εγώ, ο Γιώργος είναι φιδωλός και αυτά που λέει.
0: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
4: Μην τα τρως.
3: Ο Γιώργος είναι φιδωλός. Αφήστε με να μαργαμίσω. Δεν έχω κουράγιο πια. Θέλω να πάω να ξεκουραστώ.
4: Έλα, δεν
3: λοιπόν, ο Γιώργος είναι φιδωλός.
0: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
3: Πρέπει να την πω τη φράση, παιδιά, συγγνώμη που σας πήγε το τραγούδι, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
0: Αυτά που λέει, μην τα τρως.
3: Δεν γίνεται με, δεν το ξαναπώ.
0: Όχι,
3: γιατί τα λέει πολύ συνοπτικά γι' αυτό. Λοιπόν,
0: ωραία.
3: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
4: Και αυτά που λέει, μην τα τρως.
3: Και γράφει μέσα.
0: Ότι σε δεκά και μπρος.
3: Και όμως έχει παίζει ρόλο και η ώρα για αυτό που έχει στείλει. Λοιπόν, παντρεμένος 6 χρόνια, τα παιδιά είναι 33 χρονών, 6 χρόνια παντρεμένος με την κοπέλα του.
4: Στο κελί 33,
0: 6 χρόνια διγασμένος.
3: Θα ακούσετε τώρα τι γίνεται.
0: Έλα, λέγε, άιντε, μας εφαγές.
3: Λοιπόν, δεν μας λέει το όνομα της γυναίκας του, εντάξει. Το ζήτημα είναι, λέει, ότι η γυναίκα του εδώ και 20 μέρες δουλεύει σε ένα γραφείο. Το γραφείο που δουλεύει είναι τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Okay.
3: Το γραφείο δεν λέει τι είναι, αν είναι λογιστικό ή αν είναι κάτι άλλο.
0: Τελετών θα είναι.
3: Ναι, όχι, δεν είναι γραφείο τελετών. Mm. Και λέει, εδώ και 20 μέρες μου λέει κάθε μέρα ότι έχουμε πολλή δουλειά και εκεί που θα γυρνούσε στις 6 το απόγευμα, πλέον γυρνάει στις 12 το βράδυ. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, μας ζητάνε όλους να καθίσουμε, έχω τραλαθεί, δεν ξέρω αν πρέπει να μπω στη διαδικασία να την παρακολουθήσω. Εγώ δεν τα έκανα ποτέ αυτά. Ή να πάω έξω από το αυτό, είναι, θέλω να της έχω εμπιστοσύνη, αν μπω στη φάση να πάω να περιμένω έξω από τη δουλειά, Να πάω στην απέναντι πολυκατοικία να δω αν φαίνεται κάτι στο από το τζάμι. Να κάνω κάτι ή οτιδήποτε άλλο που έχω σκεφτεί. Που έχω σκεφτεί, λέει, ήδη χίλια πράγματα. Αν πω σε αυτή τη διαδικασία, όλη η ηρεμία που είχαμε σαν ζευγάρι, θέλω να τη έχω εμπιστοσύνη. Πόσο όμως να αντέξω να ακούω ότι εδώ και 20 μέρες έχουν συνέχεια δουλειά και ότι γυρίζει στις 12. Να την πιστέψω. Είναι αρχίζουν να μπαίνουν
1: καθόλου.
4: Να αρχίζουν... την πιστέψεις Γιώργο μου.
3: Είναι αρχίζουν να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου. Σας ακούω.
4: Ψήλοι στα αυτιά μου πήκανε βρε παπά.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος σας είπα είναι φιδωλός.
1: Και αυτά που λέει.
4: Μη τετρός.
3: Γιώργος, ακούω.
1: Παρακαλώ.
3: Επίσης,
1: έχει αργήσει ήδη, έπρεπε να έχει κάνει όλες τις
3: δουλειές. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος αλλάζει λίγο το ωράριό του και του πούνε ότι πρέπει να μείνει στη δουλειά, γιατί μπορεί να γραφεί.
1: Το βράδυ.
4: Παιδιά, να... είναι μια περίοδος δύσκολη. Έχουν απογραφεί σίγουρα.
3: Ξαναλέω.
1: Απογραφή Μαρίνη το Δεκέμβρη.
4: Τι 12 μόνο. Αυτοί ξεκινάνε από τώρα, είναι μεγάλο το γραφείο.
3: Ξαναλέω. Υπάρχει περίπτωση να είναι σε ένα γραφείο. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου γράφει λίγο, είναι σε ένα γραφείο που κάνουν δουλειά. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κάθονται αργά, αλλά δεν ξέρω μέχρι πόσο αργά. Αν μπω στη διαδικασία να φύγω να πάνε.
4: Πάνε για ένα ποτάκι μετά, δεν έγινε τίποτα.
3: Αυτή λέει ότι κάθεται στο γραφείο και 12 ώρα του αφήνει να φύγουν.
4: Άμα το λέει, αυτό είναι.
3: Σ' ακούω, Παναγή, μίλα.
1: Γρηγόρη, εντάξει, εγώ ήδη θα είχε ξεκινήσει η παρακολούθηση. Ακριβώς. Θα είχα κινήσει γη και ουρανό. Θα είχα πάει στο Παναγή ντυμένο κάδο. Θα είχα κάνει ντου στο γραφείο σε ανύποπτο χρόνο, αγάπη μου, έκπληξη.
3: Και άμα ήταν εκεί και δούλευε.
1: Α, μετά είναι και δούλευε, εντάξει, ήρθα να σε δω.
4: Ξεφτύλα είναι αυτή.
1: Ήρθα να σου φέρω ένα τριαντάφυλλο. Γιατί ξέρω.
2: Πέρασα απλά.
1: Γιατί ξέρω. Ήρθα να σου φέρω.
3: Να με φιλήσεις.
1: Ήρθα να σου φέρω ένα λίγο φαγητό. Γιατί μπορεί να είσαι εδώ στη δουλειά και να πεινά. Ήρθα να σου φέρω ένα φυσικό χυμό. Γιατί δουλεύει πολύ και οι βιταμίνες τα έχουν πέσει.
2: Ήρθα να σου φέρω προφυλακτικά. Γιατί γυρνά 12 ώρα κάθε μέρα. Να σχολεί τίποτα.
3: Άρα δεν την πιστεύετε, άρα το μυαλό σας.
4: Εγώ την πιστεύω.
3: Άρα, ναι, η είναι στε.
1: Έχει
3: πάει να σου που ξέρατε. Πάει.
1: Τόσο κράτησε, αυτό ήταν.
3: Άρα λοιπόν, το 90% πιστεύετε ότι αυτή τον απατάει, έτσι.
1: Ναι, τον απατάει, είμαι σίγουρο.
3: Άρα ένα άνθρωπο δεν μπορεί να κάτσει μέχρι να κάνει τη δουλειά. Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γεια σας. Για πείτε μας το όνομά σας.
5: Μέρι.
3: Μέρι μου, για πες.
4: Δεν νομίζω ότι θα πει.
3: Έπεσε το τηλέφωνο της Μέρης. Παρακαλώ, εσείς τι θα το πιστεύατε, τον άντρα σας ή τη γυναίκα σας? Στην παρούσα φάση είναι γυναίκα. Αν για 20 μέρες τώρα πλέον γυρνούσε αργά στο σπίτι μόνο, λόγω δουλειάς. Παρακαλώ,
4: χρόνο.
3: Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Τι κάνετε?
3: Γεια σας κυρία.
5: Τι κάνετε?
3: Ποιος είναι?
4: Καλλιόπη.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, καλό. Έχεις να πεις κάτι, Καλλιόπη, για το... Έχεις να πεις κάτι, Καλλιόπη, για το θέμα? Φιλάκια πολλά, Καλλιόπη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εσείς μην είστε αρνητικοί.
1: Αφού δεν έχει.
3: Πάμε, γιατί έχουμε το θέμα, μωρέ. Πάντα η Καλλιόπη
1: παίρνει
3: μια γλυκιά κουβέντα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και η Καλλιόπη δεν έχει πάρει ποτέ μια θέση, έτσι δεν είναι, Παναγία?
1: Δεν παίρνει θέση.
3: Να πάρει μια θέση, ρε.
4: Είναι ουδέτερη, γιατί είναι καλό.
3: Όχι, ρε φίλε, να πει μια καλή κουβέντα. Να πει μια κουβέντα για το θέμα μας, ρε φίλε.
1: Γιώργο.
3: Δεν θέλει να πάρει θέση ποτέ. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, μ' ακούτε?
3: Παρακαλώ, κύριε.
1: Εσένα θέλω να ακούσω τώρα, αλήθεια.
6: Λοιπόν,
1: έλα.
6: Εμένα με λένε Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
6: Χάρηκα.
3: Και είσαι πονηρός.
6: Και είμαι. Τώρα πάμε δουλειά. Είμαι μαζί με τη μάνα μου εδώ πέρα και πάμε να καλέσουμε.
3: Καλά κάνετε. Το άκουσες το δίλημα?
6: Το άκουσα. Λοιπόν.
3: Το έχει στείλει ο Γιώργος. Ο άνθρωπος και αυτός μας στέλνει. Εδώ μας έχουν στείλει εκατοντάδες mail. Μας στέλνουν. Τα έχουμε διαλέξει να πούμε τα τελευταία.
6: Ωραία, ωραία. Πιστεύω εγώ σαν άνθρωπος ότι. Δεν δουλεύουν οι περιορίες στα γραφεία.
3: Η μαμά σου τι λέει καταρχάς, η μαμά σου τι λέει?
7: Γεια σου Γρηγόρη.
3: Γεια σας, να το χαίρεστε. Να χαίρεστε το Γιάννη σας και όποιον αγαπάτε.
7: Να είστε καλά. Λοιπόν, άκου. Αν η κοπέλα δουλεύει σε λογιστικό γραφείο που είναι περίοδο δηλώσεων, ΦΠΑ και όλα τα σχετικά, γιατί είμαι του επαγγέλματος, είναι απολύτως λογική. Ένα. Και δεύτερον, θα φανεί από την ιστοδοσία της αν κάνει υπερορίες ή όχι.
3: Κι άμα δεν πληρώνει αυτός. Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα.
7: Άμα δεν πληρώνει. Άμα δεν πληρώνει.
3: Ξέρετε καμιά. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που σου λέει ρε παιδί μου, παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό. Αλλά υπάρχει περίπτωση ότι άμα σε χρειαστούμε.
1: Βάλε πλάτη, βάλε πλάτη.
3: Αλλά άμα χρειαστούμε έξτρα δουλειά, κοίταξε, βάλετε πλάτη τώρα και θα πληρωθούμε κάποια άλλη στιγμή μετά. Δεν είναι δηλαδή πάγιο. Δεν είναι πάγιο ότι θα τα πάρεις σε λεφτά σε υπερορίες. Μπορεί να τα πάρεις σε ένα μπόνους στο τέλος του χρόνου.
7: Ναι, αλλά κάπως θα πληρωθείς για αυτές τις περιστώνται 4-5, δεν ξέρω πόσες ώρες μπορεί να είναι.
3: Ναι, γενικά, μάνα, να, έτσι που μας ακούς τώρα, μάνα, εσένα το μυαλό σου πού πηγαίνει, γιατί βλέπω ότι το είσαι καλοπροαίρετη η μάνα και χαίρομαι γι' αυτό που δεν πάει το μυαλό σου πονηρό για την ύφη. Νιώθεις δηλαδή ότι, γιατί βλέπεις ότι με το πρώτο που ακούμε κάτι τέτοιο ολονών, το μυαλό πάει στο κακό, ρε παιδί μου.
1: Ρε, έχει γκόμενο αυτή, τι δεν καταλαβαίνει.
7: Να σου Παναγή σταμάτα, γιατί εσύ όλο γκομενηλίκια λες και λες και την ευρύτη,
1: ξαφνικά τώρα κάθεται μέχρι το βράδυ και περιπείτε τον εαυτό της
2: 20 μέρες.
1: Άντσε με τώρα.
7: Επίσης η συμπεριφορά απέναντι στον άντρα της, ρε παιδιά. Ο άντρας δεν μπορεί να μην ξέρει, αφού έχει παρατηρήσει την αργοπορία. Δεν μπορεί να μην βλέπει μια συμπεριφορά και οτιδήποτε.
1: Το σκέφτεται ακόμα ο κερατούκλης, τι να τον κάνουμε.
3: Άντε ρε παιδί, το παιδί που ακούει κιόλας.
6: Εγώ πιστεύω.
3: Γιάννη, φαντάζω ότι, συγγνώμη, ο Γιώργος που έστειλε το email ακούει τώρα, σας ακούει. Οπότε προσέξτε τι λέτε. Κερατούκλη το λέει ο άλλος.
6: Ο Παναγής, το μυαλό του είναι για τον χωρισμό, πάω εγώ που τον ακούω κάθε μέρα πάντως.
4: Ντροπή.
6: Και ο Παναγής και η Νάνση.
1: Πάρτε μπορεί και εσύ που νομίζω ότι θα βγάλει την ουρά απ' έξω.
3: Μπράβο, μπράβο Γιάννη, καλά κάνεις και αυτά λες.
4: Γιάννη, εγώ πρώτη φορά είπα να μην χωρίσουνε.
6: Εγώ, Γρηγόρη, να σου πω την αλήθεια μου. Το μυαλό μου δεν πάει στο κακό. Πιστεύω ότι μπορεί, φίλε, όντως να ισχύει αυτό.
3: Αλλά έμπαινε στη διαδικασία. Γιάννη μου, συγγνώμη, έμπαινε στη διαδικασία να την παρακολουθήσεις ή να πας από εκεί.
6: Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να πάει διαδικασία να το ακολουθήσει, να την ακολουθήσει, γιατί αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ζευγάρι, να μην υπάρχει καθόλου το ζευγάρι.
7: Ναι, τελείωσε. Κάνει λίγο υπομονή ακόμα, μπορεί να τελειώσει αυτό.
1: Να φτάσει η άλλη φίκη-φίκη να τελειώσει.
4: Είναι θα τελειώσει, ρε Παναγή.
1: Δεν σταματάει.
3: Τι να πω.
6: Εγώ αυτά είχα να πω.
3: Καλά κάνεις Γιάννη, μάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
7: Σας αγαπώ.
3: Είσαι πολύ καλή και χαίρομαι που μια μάνα με το γιο της μαζί δεν κάθεται να ψάξει να βρει το αρνητικό, αλλά βρίσκεται το θετικό. Αλήθεια το λέω, παίζει ρόλο.
2: Καλά,
3: Γιάννη
2: καλά.
3: Μου, δεν είσαι παντρεμένος από ό,τι καταλαβαίνω. Για να είσαι τέτοια ώρα με τη μάνα σου. Για να είσαι τέτοια ώρα με τη μάνα σου, αποκλείεται να είσαι παντρεμένος. Ναι.
6: Δουλειά πάμε κι εμείς.
3: Ωραία. Οπότε χαίρομαι όμως που έχει αυτή τη λογική, γιατί σημαίνει ότι θα τη δει την ύφη με πολύ καλό μάτι και έτσι θα σκέφτεται καλοπροαίρετα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Πάμε να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή. Ίσως κάποια κυρία, κάποια γυναίκα επίσης που να είναι σε αυτή την ηλικία. Έτσι και καλώς έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρα πολύ ωραία.
2: Φωτιά! Φωτιά, μάλλον!
3: Ναι. Παρακαλώ.
4: Ναι.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
7: Είμαι καλά, εσύ?
3: Πάρα πολύ καλά.
7: Εσείς... Λοιπόν, εγώ θα το έλεγα. Ναι, τώρα είναι αντίστοιχο
3: να
7: φύγει.
3: Να κλείσουμε λίγο το ραδιόφωνο, συγγνώμη γιατί μικροφωνίζει. Ευχαριστώ πολύ.
7: Το έλεγα, πάνε, δούλεψε λίγο παραπάνω. Είναι λίγες οι ώρες αυτές που εργάζεσαι, ή τέλος πάντων να πει κάτι. Θα έδινα κανένα εξάμεινο να δω αυτές τις περιορίες πόσο διαρκούν. Και αν δεν είχα ένα αντίχρησμα, όντως δηλαδή.
3: Μα 6 μήνες θα έχει. Μη φωνάζει, ρε Παναγία,
7: δεν πειράζει. Θα
3: δίνει
7: 6 μήνες. Να είναι σίγουρο το.
3: Να δίνει τα πράγματα. Στο λόγο της τιμής σου, θα τον παρακολουθήσεις κάποια στιγμή.
7: Όχι, αλλά θα πρότεινα να τον βοηθήσω στις υπερορίες που κάνει. Αν μου έλεγε όχι, εκεί όντως ίσως θα.
3: Αν ας πούμε ήταν λογιστής, όπως είπε η κυρία προηγουμένως, και εσύ είσαι ας πούμε κομμότρια, τι να τον βοηθήσεις?
7: Είχα εγώ λογιστή, ξέρω πώς είναι τα.
3: Ναι, λέω, εσύ ξέρεις, αν οι δουλειές όμως είναι
4: διαφορετικές. Το πάει σύμφωνα με τα δικά της βιώματα.
3: Ναι, ρε παιδί.
4: Ναι. Είχε εκείνη.
7: Εκείς ναι, μπορεί και να παρακολουθούσα, μπορεί.
3: Εγώ θα πήγαινα. Εγώ πήγα να είμαι ειλικρινής. Εγώ στις 10 μέρες. Θα είχα πάει, ναι.
1: Και,
3: όχι στις 10.
1: Εγώ στις 3.
3: Μπορεί και στις 3 την τρίτη μέρα να πήγαινα.
4: Έλα βρε Γρηγόρη.
3: Τι έλα βρε Γρηγόρη.
4: Είναι αυτά.
7: Αυτό μπορεί να ξαναγίνει και ξανά να παρακολουθούμε. Θα και με καύσιμο, θα τρώμε χρόνο και στο τέλος θα γίνει το
3: τώρα,
7: ίδιο
3: βέβαια,
7: πράγμα.
3: Τώρα βέβαια, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έλα.
3: Αν γίνεται κάτι μέσα σε ένα γραφείο.
1: Ναι.
3: Τι να παρακολουθήσεις δηλαδή?
1: Εντάξει, θα βρήκα τον τρόπο, ρε.
4: Έλα, μωρέ, πώς θα το μάθεις, δεν το μάθεις.
3: Παναγί, κλείνει η πόρτα, κλείνεις και τα παντζούρια ενώ τα στόρια και είσαι μέσα σε ένα γραφείο και κάνεις σεξ κάποιος. Δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα στην εταιρεία, είναι κλειδωμένη, υπάρχει φύλακας και απλά περιμένεις να βγει.
1: Συγγνώμη, Γρηγόρη, με αυτό που μου λες είναι οι φυλακές του Κορυδαλλού, δεν θα την αφήνω.
3: Κάνεις μεγάλο λάθος. Δηλαδή θες να πεις ότι σε όλα τα κτίρια μπορείς να μπεις μέσα να πα απέναντι.
1: Σε όλα όχι, αλλά στα περισσότερα μπορείς.
3: Κάνεις και πεις ότι είναι ένα κτίριο που δεν μπορεί να το δεις αυτό.
4: Ρε παιδιά, δεν χρειάζεται
3: και
4: να παρακολουθήσεις
3: λίγο. Περιμένετε ρε παιδιά, γιατί τα λέμε όλα εύκολα. Και περιμένεις εσύ να βγει και βγαίνει η κυρία σου, κυρία, έξω. Δεν μένει ωραία, βαμμένη όπως έβγε το πρωί. Λίγο πιο ταλαιπωρημένη, αλλά βγαίνει.
2: Γιατί είναι ταλαιπωρημένη, κάτσε
4: γιατί είναι κουρασμένη ρε παιδιά, όλη την μέρα.
3: Και βγαίνει και ακόμη ένας.
1: Όχι, δεν έχει ρίζει όλη.
3: Εγώ το μόνο που θα έβαζα στόχο να δω πώς βγαίνουν.
2: Δεν μας νοιάζει ποιος βγήκε, ποιος μπήκε μας.
1: Από κάπου ξεκινάς, Γρηγόρη. Από κάπου ξεκινάς να δεις καταρχάς αν υπάρχει κανένας ωραίος γκόμενος στο τμήμα της.
3: Α, βλακίες λες. Αν πιστεύεις ότι μόνο ωραίοι γκόμενοι κάνουν αυτό, πες μας, αγαπητή.
4: Ο διαγωγός του κουνάβια.
7: Τίποτα, θέλω να πω ότι μπορούμε να ελέγξουμε το βράδυ αν είναι κουρασμένος ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Αν είναι συνέχεια κουρασμένος, κάτι γίνεται δηλαδή. Έχει υπερλειτουργήσει το σύστημα.
3: Πάντως συμβαίνει να είσαι κουρασμένος από τη δουλειά και να μην μπορείς να κάνεις.
7: Συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια, άρα πρέπει να δούμε λίγο την περιοδικότητα νομίζω.
2: Σωστά.
4: Είναι θέμα περιοδικότητας.
3: Ωραία. Πόσο τη 100 πιστεύεις ότι, γιατί μας ακούει και ο Γιώργος Πέστηλε το mail, 30. Πόσο τη 100 πιστεύεις ότι απατάει η γυναίκα του.
7: Του δίνω ένα 30.
1: Εγώ είναι γεμάτο 70.
3: 70 ότι απατάει.
4: Παναγίες, είσαι υπερβολικός τώρα.
1: Γεμάτο 70.
3: Να είσαι εσύ πόσο τη 100.
4: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω το κερατόν. Εγώ πιστεύω ότι όντως έχει δουλειά.
3: Γιώργο,
2: 100%.
3: Γιώργο, εσύ.
2: 100%.
3: Τι να πω, το αναπατάει.
2: 100%.
3: Γιώργο, εσύ.
7: Ένα πόγιο και κάτι τελευταίο.
3: Ναι, δουλεύει λέει η γυναίκα. Μάλιστα. Ωραία.
7: Να πω κάτι τελευταίο για να φύγω κιόλας και να σας αποδεσμεύσω. Και αν είναι να πατάει όντως, για καλό του γίνεται. Ας απατήσει μια ώρα αρχίτερα να τελειώνει το
3: αυτό,
7: πράγμα.
3: Ναι, γιατί δεν έχεις τόσο δίκιο, δεν είπες και το όνομά σου, δεν μας είπες.
7: Είμαι η Άντζη από τη Θεσσαλονίκη.
3: Άντζη μου γλυκιά, έχεις τόσο δίκιο. Μα στο τι, ποιο είναι το κακό. Θα φανεί κάποια στιγμή και θα χωρίσει και θα τελειώσει και τα λεπορία.
1: Ξέρεις
3: και...
1: πόσα κέρατα έχω δει εγώ που δεν έχουν φανεί.
7: Εντάξει, αργά ή γρήγορα φαίνονται. Το θέμα είναι όσο μπορεί
3: νωρίτερα. Περίμενε τώρα, Άντζη, γιατί άνοιξε άλλο θέμα εδώ. Λέει ο Παναγής, ξέρεις πόσα κέρατα έχω δει εγώ που δεν έχουν φανεί. Και μετά για την Άντζη και κουνάει το κεφάλι της καταφατικά.
2: Ναι.
3: Ποια κέρατα να σα έχει δει και που το ξέρει και
4: δεν φαίνονται. Ή που νομίζουν οι άλλοι ότι δεν του έχουν πάρει χαμπά.
3: Και ενώ τους έχουμε πάρει χαμπάρι.
4: Αμέ.
3: Δηλαδή, άλλη πάλι αυτή η πλάκη. Νομίζουμε ότι δει ότι κερατώνουν.
4: Εγώ ξέρω ζευγάρι που η γυναίκα ήξερε για το κέρατο και δεν μιλούσε.
1: Γιατί?
3: Γιατί
4: δεν ήθελε να χαλάσει το σπίτι της. Γιατί είχαν παιδιά, γιατί 1002.
3: Εσύ, Άντζη, ξέρεις τέτοιες περιπτώσεις που να μην θέλουν να χαλάσουν το σπίτι σου ενώ ξέρουν ότι.
7: Ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι πώς μπορείς να δεις το κέρατο ενός τρίτου ατόμου, αν δεν είσαι εμπλεγμένος κάπως περισσότερο σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ κοντινός πρόσωπο, να μπορείς να φουγκραστείς τις αλλαγές που έχει στην περιφορά του και να αξιολογήσεις και την πληροφορία που λαμβάνει, γιατί μπορεί να είναι fake news. Άρα πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι βλέπουμε, αλλά να μην βλέπουμε. Να αντικατοπτρίζουμε ίσως τις εσωτερικές μας ανασφάλειες, δεν ξέρω.
3: Άντζη, ξέρεις τι είπε ο Παναγής μόλις τώρα για σένα. Ξέρεις τι είπε ο Παναγής για σένα τώρα. Αυτή η Άντζη πολύ τσαπερδόνα είναι. Έχεις καταλάβει τι θέλει αυτό. Σένα του λες όλα ναι. Έχεις καταλάβει τι έχει το Ελενάκι εκεί πέρα την Ελενίτσα, την κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι κάρα μου όμορφη.
3: Άντζη μου, φιλιά πολλά.
7: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γιώργο, το έφαγε στο κέρατο τώρα.
3: Κάτε φρεβλάκα, μας ακούει το παιδί.
8: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102-2.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο ημίωρο μας και μπαίνουμε στο δεύτερο. Να τα λέω σωστά, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Θέλω να σου πω ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε της φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiximan.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan και να μπεις στο nation.stoiximan.gr. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και δόξα τω Θεώ, είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Παιδιά, μπήκε ο Ιούλιος, έχουν γεμίσει τα νησιά, μαθαίνω. Όπου τώρα την άλλη εβδομάδα πάμε Ρόδο με την εκπομπή για να κλείσουμε το κομμάτι των ζωντανών εκπομπών για τη χρονιά αυτή 2025-2026. Οπότε πάμε Ρόδο, γυρνάω, πάω στην Πάρο, εκεί να δεις κόσμος και μετά φεύγω για Κεφαλονιά και εκεί. Αυτό είναι. Στο σπιτάκι μου θα κάτσω να αράξω, να ξεκουραστώ, να απολαύσω, να χαρώ λίγο τα παιδάκια μου. Στείλτε και εσείς το μήνυμά σας, ρε παιδιά, τι έχετε κανονίσει για φέτος, πού θα πάτε, τι θα κάνετε, πού θα βρεθείτε. Έτσι θα ζήσετε καθόλου πιο ξέχνιαστες οικογενειακές στιγμές. Να επικοινωνήσουμε, να πούμε και λίγο τα νέα μας. Καλημέρα στη Μαργαρίτα που μας ακούει από τον Κορυδαλό έξω. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που μας ακούει, από πού μας ακούει, κάτσε να βρω το μήνυμά του, από το Ήλιον. Καλημέρα στην Μάγδα από το
0: Πειραιά, στο Γεράσιμο που μας ακούει από την Κεφαλονιά, στον Ιορδάνη που μας ακούει από τα Γιάννενα, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ρε παιδιά, και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που έχουμε εδώ την καθημερινή πρωινή μας συνήθεια πολλά χρόνια τώρα. Και πρώτα ο Θεός, θα έχουμε σίγουρα την καθημερινή μας αυτή πρωινή συνήθεια για έναν χρόνο ακόμη, δηλαδή και από τα μέσα Σεπτέμβρη εδώ θα είμαστε για να ολοκληρώσουμε τη 15η χρονιά μας. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα, ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, γιατί εσύ, εκεί έξω που μας ακούς, κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray και είναι από τη Unipharma. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό, πριν έρθει Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Οπότε επιστρέφω με τα νέα για τον καιρό. Μην φύγει κανείς και να σου πω και κάτι. Θα δώσω αμέσως μετά ένα δώρο στο τελευταίο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Πάμε και ερχόμαστε.
9: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι.
10: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
21: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
20: Ευκολία σου λέω.
21: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
20: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
21: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
23: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
24: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
23: Ανανέωση.
24: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου.
25: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
23: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο.
6: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
25: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
26: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
27: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
26: Έχουν βάλει και καύσιμα.
27: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
28: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Σήμερα λοιπόν που η ημέρα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 3 Ιουλίου 2026, το τελευταίο ξαναλέω πολύ πρωινό του Σφαίρα, μιας και τη Δευτέρα θα είμαστε live από το νησί της Ρόδου, οπότε θα βγαίνουμε στις 7 η ώρα ακριβώς. Να πω και μια καλημέρα στον χρήστη εδώ, Μπρικάντ, είναι που γράφει τα ωραία τα λόγια για την Inventor, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστέρια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Μπρικάντ το επόμενο τραγούδι που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα μιας και είναι καλοκαίρι και είμαστε στις παραλίες και φυσικά μαζί μας είναι η Green με τα αγαπημένα αναψυκτικά της, ιδανικά για να δροσίσουν και να σας αναζωογονήσουν τώρα που εκεί έξω έχει τη θερμοκρασία του ήλιου. Θα τις βρείτε σε 3 φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε για τα νέα για τον καιρό, φύγαμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 30 με 33, στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στα υπηρετικά 36. Εντάξει, μια χαρά είναι ο καιρός. Ζέστη θα έχει και σήμερα. Θα βράσουμε πάλι. Δεν την μπορώ άλλο τη ζέστη. Ακόμα δεν ήρθε και με κούρασε. Θέλω κάτι διαφορετικό. Θέλω κάτι άλλο. Λοιπόν, το κάτι άλλο που θέλω είναι τα ωραία τα νέα που έρχονται από την Αβίν. Γιατί μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς από τους πόντους σου από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή, η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.

2 και πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του. Από τις κορυφές της Πινδού διανύει τη φυσική του διαδρομή και μέσα από τα υπόγεια πετρώματα φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ και υποσχέθηκα δώρο και έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μια δωράρα, δύο θα δώσουμε. Θα δώσω και μια δωρεπιταγή από τα καταστήματα Χαρμάνης. Θα βρεθείτε σε ένα από τα 9 καταστήματα να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς με μια δωρεπιταγή 50 ευρώ στα χέρια. Οπότε τώρα στέλνετε μήνυμα διαγωνισμός και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, αλλά θα δώσω και μια δωρεπιταγή Blabla Toys να πάτε σε ένα από τα αγαπημένα μου καταστήματα να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς. 50 ευρώ κι αυτή. Δύο δώρα στο πολύ πρωινό, στο τελευταίο πολύ πρωινό της σεζόν που κλείνει σιγά σιγά. Ξαναλέω για ακόμη μια φορά και είναι το τελευταίο 6 με 7 της σεζόν, γιατί από Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα βγούμε live από το νησί της Ρόδου για την τελευταία μας εβδομάδα. Οπότε εκεί δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε από τις 6, οπότε θα λέμε την πρώτη καλημέρα στις 7. Αλλά από τα μέσα Σεπτέμβρη εδώ είμαστε, επιστρέφουμε πάντα πρώτα ο Θεός, πρέπει να το έχω πει 10 φορές. Επιστρέφουμε για τη 15η σεζόν μας που θα γίνουν πολύ ωραία και διαφορετικά πράγματα στα μέσα του Σεπτέμβρη. Έτσι θα το περιμένουμε πώς και πώς. Και εμείς πιστεύω και εσείς. Τώρα, hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου, πώς όμως μπορείς να τα προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.

0: Γιατί βαριανασένεις.
1: Πες το όπως σου βγαίνει.
2: Ο τίτλος του mail είναι σκρόφα.
3: Όχι. Σκρόφα είναι να εξηγήσουμε στα τελικά η θηλυκιά γουρούνα.
2: Ελληνίδα τραγουδίστρια.
3: Κάτσε, πώς είναι η γουρούνα και είναι τραγουδίστρια.
2: Μου έφαγε τον άντρα.
3: Α!
4: Έλα ρε Παναγιώτα, δεν μπορεί να είναι. Τι γράφεις.
2: Τι θες να σου πω.
4: Σελίδα.
2: Αυτό λέει ο τίτλος του email, σαν δίλημα ζωής μου το στείλανε.
4: Μάλιστα.
2: Και θέλω να σας πω ότι μου λέγανε χθες στη Νέα Μάκρη ότι έχουν ένα κάρο διλήμματα τα οποία θέλουν να στείλουν.
1: Τραγουδίστριες.
2: Δηλαδή λέει εμένα, εμάς λέει εδώ, μου λέγανε χθες στη Νέα Μάκρη που ήμουνα, δεν μου κάνουν εντύπωση όλα αυτά που ακούω.
0: Αλλά.
2: Καθόλου.
0: Τι γίνεται στη Νέα Μάκρη πια.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται στη Νέα Μάκρη, θα σου πω.
0: Καβάλα είναι.
4: Του χρόνου πες τους, γιατί φέτος είμαστε.
0: Είμαστε τίγκα.
4: Η κατάσταση είναι, είμαστε σε διακοπές αυτή τη στιγμή.
2: Ήρα τη λένε την κοπέλα που μας έστειλε το email.
0: Άρα είναι ζηλιάρα εκφύσεως. Γιατί η Ήρα ήταν η γυναίκα του Δία, η οποία ζήλευε γιατί ο Δία τσιλιμπούρδησε με πολλές τραγουδίστριες αρχές.
2: Η Ήρα μας έστειλε το mail και μας εξηγεί ότι ο άντρας της έχει καψούρα, τρέλα, το ήξερα μου λέει πάντα.
3: Τι λιόλιου.
2: Δεν λέει όνομα τραγουδίστριας και να έλεγε δεν θα το έλεγα ποτέ.
3: Ναι.
2: Με μια συγκεκριμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Δεν λέει αν είναι.
0: Α, με διάσημη.
2: Ναι, με διάσημη.
0: Άρα τι είναι του σέφαγε, αυτό θα είχε βγει στα ταμπλόιτ.
2: Θα σου πω αμέσως τι έγινε. Πήγε λέει και τις παραδέχτηκε.
3: Ναι. Ότι είναι καψούρης αυτός.
2: Πέρα το ότι είναι καψούρης, ότι είχε πάει το βράδυ με τους φίλους του να τη δει, να την απολαύσει σε μια εμφάνισή της.
0: Να απολαύσει.
2: Και πήγε και της παραδέχτηκε ότι δεν μπορώ να στο κρύψω, γιατί έχω ορκιστεί να μην έχω μυστικά και να μην ξαναπω ψέματα ποτέ στη ζωή μου.
3: Ναι.
2: Ότι εκείνο το βράδυ.
0: Υπήρξε ανταπόκριση.
2: Υπήρξε ανταπόκριση και συνευρέθηκαν.
0: Με την τραγουδίστρια.
2: Με την τραγουδίστρια. Είναι λέει πολύ ωραία η τραγουδίστρια, είναι πολύ ωραίο παιδί ο άντρας μου.
3: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου προγράμματος, πώς έγινε αυτό.
2: 40 χρονών, είναι ένας κούκλος, είναι λέει ψηλός, γυμνασμένος,
3: αδύνατος. Πάστε τον αυτοχέστο για την τραγουδίστρια, πες μας.
2: Ναι. Και ότι συνευρέθηκε με την τραγουδίστρια, μου το παραδέχτηκε και η γυναίκα της λέει: δεν έχω ορκιστεί, της λέει, στα παιδιά μας να μην σου ξαναπώ ποτέ ψέματα.
0: Έχω και παιδιά!
2: Ναι.
4: Αυτός είναι 40 χρονών κούκλος και αυτά και τώρα κατάλαβα. Ναι.
0: Πήγε και το έδωσε μόνος του.
4: Και θυμάσαι το ανέκδοτο του Παναγί που έχει
2: γίνει. Κάτσε να ολοκληρώσω.
4: Όχι, να ολοκληρώσω, εντάξει, φίλε μου, γιατί σχεδόν να δω.
2: Και μετά θα μου πει.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πήγε και της είπε ότι στο παραδέχομαι, στο λέω, θέλω να το ξέρεις και θέλω να με συγχωρέσεις. Ήταν την αγαπώ χρόνια. Ήταν το αποθυμένο του. Αυτό. Έγινε μία φορά, εννοείται ότι τηλέφωνο πήρα, ούτε τίποτα δεν πήρα, δεν θα ξαναγίνει ποτέ και σου ζητάω συγγνώμη. Εγώ λέει δεν θέλω να τον δω στα μάτια.
4: Τι πάνε αυτή και παρέτηση να πω ένα έκδοτο.
0: Παρακαλώ, που, έτσι, παρακαλώ.
4: Και μετά έχουμε το χρόνο του σχολείου.
0: Φυσικά και έχουμε το χρόνο.
4: Το ξέρεις, είναι δύο τύποι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που έχουν χάσει τις γυναίκες τους. Και ψάχνουν και βλέπουν που τρέχει ένας, τρέχει όλος στους διαδρόμους, τρέχει ένας, τρέχει όλος. Κάποια στιγμή κοιτάζονται και οι δύο του λένε: φίλε, τι τρέχεις εσύ. Λέει: φίλε, έχασα τη γυναίκα μου. Λέει: φίλε, εσύ γιατί τρέχεις. Και εγώ τη γυναίκα μου έχασα. Δεν είναι δυνατόν. Τι μεγάλο σούπερ μάρκετ είναι αυτό, ρε φίλε. Εσύ είναι, πώς είναι η γυναίκα σου. Λέει: μια γυναίκα μου είναι μια ξανθιά με πολύ μεγάλο στήθος, μέση δαχτυλίδι, ποπό πεταγμένο προς τα πάνω και πολύ ωραία 2 μέτρα γυναίκα. Εσύ είναι δικιά σου, πώς είναι. Βρεχείς τη δικιά μου, πάμε να βρούμε τη δικιά σου. Καταλαβαίνεις έτσι που το είπες αυτός, δεν είναι τόσο ωραίος γκόμενος που είναι αυτός.
2: Όχι, είναι
4: τόσο ωραίος. Άσε τη ραγουδίστρια, πάμε να μιλήσουμε για αυτόν.
2: Βέβαια λέει και εγώ, λέει εξίσου είμαι πολύ ωραία γυναίκα μας γράφει.
4: Α, τώρα το είπε.
0: Για την ραγουδίστρια δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Ωραία θα είναι και αυτή.
2: Αφήνει να εννοηθεί ότι είναι
0: τούμπανο.
2: Καλά, πέρα του ότι είναι τούμπανο, ότι είναι λίγο ρε παιδί μου τσιφτετελό, κατάλαβες, κατάσταση.
0: Δεν είναι έντεχνη δηλαδή.
2: Δεν είναι έντεχνη, όχι.
0: Αξιόριστη.
2: Όχι, ούτε.
4: Ωραία, και τι θες να πούμε τώρα, ρε Παναγή, τι δίλημα είναι αυτό.
2: Ωραία, ότι αυτό μου ζητάει, λέει, να τον συγχωρήσει, ότι δεν έχει ξαναγίνει.
4: Να τον συγχωρέσει.
0: Να τον συγχωρέσει και να προχωρήσει. Αυτά γίνονται.
4: Δεν θα χαλάσει τώρα για να πει πείμα τη ζωή του.
0: Από τη στιγμή που έχουμε.
4: Δεν θα χαλάσει τη ζωή του.
0: Τόσα μαγαζιά.
4: Το σπίτι τη για να πείμα.
2: Γρηγόρη, τι λες.
0: Θα μπορούσα να πάει σε ένα μανάβικο να του συμβεί το ίδιο πράγμα. Δεν είναι θέμα το.
1: Την είχε αποθυμένο.
0: Το profession.
2: Η αλήθεια λέει ότι την είχε αποθυμένο.
4: Άμα την
1: είχε αποθυμένο, το συγχωρεί το αποθυμένο.
0: Και εγώ θα τον τεμιρούσω. Τι να κάνω.
4: Εντάξει, μια ζωή την έχουμε.
2: Και εγώ λέγα τον τεμιρούσω.
0: Ναι, είχαμε του
1: δύο. Θα το συγχωρέσει.
4: Να το συγχωρέσει.
2: Να
4: το συγχωρέσει, ένα αποθυμένο ήταν. Πάει, τελείωσε.
0: Τεσμα!
4: Θα χαλάσει το σπίτι τώρα για ένα αποθυμένο.
2: Δηλαδή εσύ θα σου έπαιρνε ο Μπραν Πιτ την Νάντσι και θα έλεγε δεν πειράζει.
1: Ναι, καλά, δεν έχει πρόβλημα.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Αν είναι αποθυμένο, πάει αποθυμένο όμω. Μην είναι.
2: Οποιοδήποτε.
4: Οποιοδήποτε. Ο Δεσίλα
1: ήταν αποθυμένο. Μπορεί να τον είχα αποθυμένο το Δεσίλα.
4: Αν μου έλεγε ήταν αποθυμένο, θα τη έλεγα εντάξει.
2: Και με το Δεσίλα.
4: Άμα τη ήταν αποθυμένο. Τι είχε ο Δεσίλα, δε φίλε.
0: Αρκεί να μην είναι πρωτοεμφανιζόμενο.
4: Ωραίο κούκλο, τι είχε ο Δεσίλα.
2: Καλά, δεν μοιάζει και με τον Μπραν Πιτ όμω.
4: Εντάξει, κανεί μα δεν μοιάζει με τον Μπραν Πιτ. Τι θα κάνουμε τώρα, επειδή οι άλλοι δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν απαυτώσουμε εμεί. Που δεν μοιάζουμε με τον Μπραν Πιτ.
0: Να μείνουμε έτσι.
2: Παιδιά, αλήθεια το εννοείται τώρα αυτό.
1: Ναι, ρε Παναγί, σιγά τώρα. Είναι
2: τόσο εύκολο
4: σιγά. Μα θα αλλάζει το σπίτι για Για να βέβαια αυτό.
3: Αυτό γιατί μαρτυράει χωρίς ξύλο, δεν έχω καταλάβει.
2: Ναι. Είχε ορκιστεί, λέει ότι δεν θα ξαναπώ ποτέ ζωή μου ψέματα.
1: Βλάκα ήταν που το είπε. Εγώ δεν το έλεγα.
3: Αν και ορκίζω τώρα.
2: Νανσί, για ψήλο πίδημα. Θα φας μία τώρα.
4: Για ψήλο πίδημα, ρε φίλε. Για ψήλο πίδημα.
3: Για ψήλο, για ψήλο.
4: Αν για ψήλο πίδημα.
2: Ψήλο πίδημα.
1: Κακό το είπε. Πολύ μαρτυριάρη, ναι, όντω.
4: Βλέπει.
3: Νανσί. Εξέθεσε και την τραγουδίστρια.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
4: Εγώ.
2: Έλα, ρε
3: γρήγορα. Το έχει μάθει όλη Νέα Μάκρη.
4: Τι είναι, τι είναι το στάχι.
2: Κόφτε το τώρα, έλα και πείτε την αλήθεια. Θα το συγχωρούσε, Νάνση.
1: Εννοείται θα το συγχωρούσε, είναι αποθυμένο.
2: Δηλαδή, αν εσένα ερχόταν ο Γρηγόρης και σου λέει εξαιρετικά.
1: Ναι, καλέ.
2: Είτε η Έμιλι στην Αθήνα και κάναμε έρωτα.
1: Ναι, Έμιλη, τι να κάνω.
4: Στη ζωή μου δεν θα την ακουμπούσα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ θα πήγαινε
2: ψέματα.
4: Ποτέ είναι τόσο αδύνατη που μου φαίνεται αστείο.
3: Θα σπάς.
4: Εμένα, αν δεν είναι 130-150 κιλά.
2: Είναι η Νάνση 130-150 κιλά.
1: Έτσι με φαντάζεσαι.
4: Μου είπε για αποθυμένο, δεν μου είπε. Τέτοιο αποθυμένο.
2: Τέτοιο αποθυμένο έχει.
3: Ναι, ρε, φίλε.
1: Εγώ στα 130.
3: Να την κυλά στην άμμο.
4: Είναι ένα συναδύνατη.
2: Τρώγε Μαρίσου, λέω, να πάρει. Ναι.
4: Άμα δεν είναι λίγο να πέσουμε να παλέψουμε πάνω να γίνει.
1: Να γουστάρουμε.
3: Με λέω όλα.
4: Να
3: μην ξέρεις πού είναι ποιος.
4: Που παλεύουν κάτι οι παλαιστές.
2: Και τα γουρούνια παλεύουν.
4: Κάτσε ρε φλάκα, μιλάμε τώρα και γυναίκα. Μίλα ωραία.
2: Συγγνώμη.
4: Μίλα ωραία.
2: Όχι, γιατί παλεύουνε στη λάσπη, τα γουρούνια.
4: Πρέπει να πέσουμε κάτω στη λάσπη να γίνει χαμός, να πιάνω, να πιάνω.
2: Τα ξύγκια να ενωθούν, ε.
4: Ναι, ωραία, τι ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι και αυτή υπερβολική είναι.
2: Νάντσι, χαζή.
1: Υπερβολική είναι.
4: Η φάση λες, γιατί είναι ήρα.
2: Η Νάντσι τώρα κοροϊδεύει και με αρχίζει και με εκνευρίζει.
4: Εγώ δεν κοροϊδεύω πάντως.
1: Ούτε εγώ.
3: Ζεσίλα.
4: Άλλαξε η τελευταία μας ελπίδα. Άλλαξε. Είναι μια το βράδυ, άλλαξε.
3: Τι έχει χαλαρώσει.
2: Τι έγινε, ρε
4: άλλαξε.
3: Το βράδυ και.
4: Από χθες το βράδυ μιλάμε για άλλη Νάντσι.
2: Νάντσι.
4: Ό,τι σου λέω.
2: Να ξαναγνωριστούμε.
4: Σου λέει το δικαιολογό τον άνθρωπο.
2: Σε λάβει.
1: Το δικαιολογώ, παιδιά, να σας πω κάτι, να κάνει ό,τι θέλει. Μία ζωή την έχει, δεν το μένει και πολλά χρόνια.
4: Μία ζωή την έχει και δείχνει εμένα. Μία ζωή την έχει.
1: Μαζί σου είναι.
4: Δεν το συλλέγω το μήνυμα.
1: Δεν πειράζει. Εγώ σε δικαιολογώ.
2: Δηλαδή θα μάθαινες ότι πήγε με τη Ραταϊκόφσκη και δεν θα είχες πρόβλημα.
1: Με όποια θέλει να πάει.
4: Όχι, με τη Ραταϊκόφσκη, κοίταξε τώρα εδώ συζητάμε κάτω από άλλη βάση.
1: Αυτό σου έλεγα.
2: Αυτό σου έλεγα για την Έμιλι.
4: Αν νόμιζε η Έμιλι πάρει.
3: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Καλά μου, για τη Ραταϊκόφσκη λέω.
4: Και έρχεται εδώ πέρα και την είδα και ήταν η κοπέλα πολύ.
3: Αδύνατη.
2: Δηλαδή θα σου έλεγα ότι πήγε με τη Ραταϊκόφσκη και είχε μια νύχτα απολαυστική. Και θα έλεγε δεν πειράζει.
1: Θα το κρατήσω μαζί μου.
4: Καταρχά δεν θα πήγαινα πρωτί του το πω. Να τη πω να πάω με τη Ραταϊκόφσκη.
2: Θα το έλεγε πριν.
3: Έλα να σου.
2: Ήθελε και τι ευχέ τη.
3: Εγώ πάω στη Ραταϊκόφσκη. Είσαι οκ με αυτό. Είμαι στο δρόμο τώρα να πάω. Τώρα φτάνει.
4: Και πιστεύω θα μου έλεγε ναι.
1: Με τι ευχέ μου.
2: Θα έλεγε ναι να πάει στη
4: Ραταϊκόφσκη. Ναι, ναι. Δεν πάει να σου.
3: Ξέρει τι ωραίο πράγμα είναι να πάει τώρα στι φίλε για να πει ο δικό μου. Έχει πάει και με Ραταϊκόφσκη.
1: Ναι, ρε.
3: Αλλά που είναι εδώ σε μένα.
4: Είναι σαν να πηγαίνω να πούμε συμφωνική ορχήστρα.
3: Ναι. Καλά πήγε στο Βατικανό να ανάψει κεράκι.
2: Καλά μου λέγει ότι ο πατέρας μου ότι όλοι εσείς σομπίζεις είστε ανώμαλοι.
1: Ναι,
2: καλά μου
1: καλά
2: το λέει.
1: Ναι.
4: Αλλά πες μου
1: είμαστε
4: λίγο.
1: Πολύ ανωμαλοί.
4: Να σου πω.
3: Ναι, ναι μου Νικόλα.
2: Πήγε από εδώ. Πήγε από εδώ.
4: Ραταϊκόφσκι δεν είναι. Ανεβαίνει σε επίπεδο μόνο με το όνομα.
2: Ανεβαίνει. Ραταϊκόφσκι.
3: Παίρνει αστεράκι εδώ.
1: Πας πάνω.
2: Πολύ καλή.
3: Για
4: ποιο λέμε Μπετόβεν, Ραταϊκόφσκι, Τσαϊκόφσκι.
3: Καλά, το Μπετόβεν έβαινε.
2: Τα κοκαλά του Παναγία.
4: Δεν μιλάω για το όνομα, ρε φίλε. Μιλάω για το όνομα. Για το όνομα.
1: Ενώ να είσαι Αντωνίου, είναι μπασκλά.
4: Όχι, μην το λες αυτό.
1: Όχι. Δεν είναι Έμιλι.
2: Έχει κάνει.
1: Εγώ σε δικαιολογώ.
2: Έχει κάνει και Σβάρτσκοπ τώρα, περίμενε.
1: Έχω κάνει και Σβάρτσκοπ. Προσπαθώ να φτάσω έτσι.
2: Δεν είσαι μια τυχαία. Έλα τώρα, να σεβόμαστε λίγο.
4: Ε, βέβαια. Να σε πέσει τελικά την αλήθεια.
1: Τι να πω.
4: Πόσο
2: γιατί άλλαξες,
4: γιατί άλλαξες.
1: Θα σου πω γιατί άλλαξες. Γιατί δεν είμαι δεινόσαυρος να μην αλλάζω.
4: Ακού. Θα σου πω γιατί άλλαξα. Αλλά μιλάμε ρόλος έτσι. Θα σου πω γιατί άλλαξα. Η ζωή τα φέρνει έτσι, Παναγία.
1: Άκου, Παναγία.
4: Έλα, Παναγία.
1: Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
4: Όπου τα δικά μου λέει. Σελίδα 14, Γρηγόρης.
1: Οπότε εφόσον είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει ο κάθε άνθρωπος, και εγώ είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλει.
4: Καταλαβαίνεις γιατί.
2: Δεν ισχύει αυτό. Είναι μόνο για μας ισχύει αυτό.
4: Εννοείται. Δεν το διαλύσουμε το σπίτι.
3: Είπαμε κάπου όπου.
4: Ένας από τους δύο.
2: Βέβαια.
4: Λοιπόν, ανοίξουμε λίγο τηλεφωνία.
1: Θα έβλεπα εγώ τον Νεϊμάρ και θα μου έλεγε ο Γρηγόρης μάμου σου του.
2: Σιγά τον Νεϊμάρ. Σιγά.
4: Φίλε, θέλω να πέντε τηλέφωνο και μου το έλεγε πάω στον Νεϊμάρ.
3: Ναι.
4: Θα σε έλεγα, πάρε λίγο την Έμιλι να τη ρωτήσεις να πας.
2: Τον Νεϊμάρ.
4: 2, 11, 7, τι σας αρέσει ο Νεϊμάρ,
1: φίλε.
4: Αν μα πω σε ποια άλλη αρέσει τρελά.
3: Σε πω Νεϊμάρ έχει γνώμη,
2: αλλά φήμε λένε ότι ο Νεϊμάρ είναι μικροτσούτσουνο.
1: Αποκλείεται και επίση χορεύει πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει το θεωρώ πολύ σεξι.
2: Είναι μικροτσούτσουνο.
4: Πώ δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι.
1: Έχω δει τα δαχτυλά του.
3: Έχω τρεις Νεϊμάρ, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μου φτιάχνει η ψωσανίδα.
1: Εγώ θέλω το γνήσιο.
4: Έτσι, έχω δει τα δάχτυλά του, καταλαβαίνεις, λέμε. Και εσύ κάθεσαι και λες για μένα.
2: Καταλαβαίνω.
4: Τα δάχτυλά του έχει προσέξει.
1: Χορεύει καταπληκτικά.
4: Α, τώρα πήγαμε στο χορό για να το κάνουμε.
2: Ναι.
4: Παρακαλώ, πάμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
3: Το Βαλάντης χορεύει.
5: Καλημέρα.
4: Γεια σας, κυρία μου. Τι έχετε να πείτε για το δίλημα ζωής, να τον συγχωρέσει η κυρία τον κύριο που πήγε με το αποθυμένο του, που, το αποθυμένο του που ήταν μια τραγουδίστρια.
3: Του τόπε, τίμιος του. Πήγε τόπε κατευθείαν.
5: Τώρα θέλω να σου πω ότι παίρνω πάρα πολλά χρόνια να πιάσω γραμμή. Δεν έχω πιάσει ποτέ.
1: Τώρα την έπιασες.
5: Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαρούμενη είμαι.
4: Καταρχάς, το όνομά σου.
5: Γιώτα.
4: Γεια σου Γιώτα μου, καλημέρα, καλό μήνα. Υγεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσπαθείς τόσο καιρό.
2: Και καλό καλοκαίρι.
4: Εμείς βρισκόμαστε υπό διάλυση έτσι κι αλλιώς.
3: Τελειώσαμε.
4: Έχει πραγματικά τελειώσει. Λοιπόν. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες γιατί είμαστε κομμάτια ειλικρινά. Για να, και περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξουμε καινούργια πράγματα για του χρόνου. Αλήθεια σου το λέω και χαιρόμαστε που έστω στο τέλος έπιασες γραμμή.
5: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, μπορείτε να φανταστείτε.
4: Από ποια περιοχή?
5: Και μια καλημέρα μεγάλη από τα παιδάκια μου.
4: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
4: Τι κάνετε?
5: Προσπαθούμε να πιάσουμε για παιδικό τραγουδάκι τόσο καιρό. Κάθε πρωί που πάμε στο σχολείο δεν τα καταφέραμε, τα καταφέραμε σήμερα. Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει, αλλά εντάξει. Πέστε μας όπου τηλεφωνείτε.
5: Τηλεφωνώ από Βάρδα.
4: Ναι.
1: Βαρδιλίας.
5: Ναι. Είχε έρθει κάποτε εκεί στα μέρη μας και ο Γιώργος μας είχε
4: συγκεκριθεί
5: τη δημοτική. Ήταν υπέροχος.
4: Ευχαριστώ.
5: Τώρα, όσο αφορά το δίλημα. Δεν μπορώ να κρίνω αν θα πρέπει να το συγχωρέσει ή όχι. Αυτό είναι στην καρδιά και στην...
4: Ιδιοσυγκρασία του καθενός.
5: Ανάλογα το πώς περνάει στο σπίτι του. Εμένα μόνο αυτό που μου ήρθε στο μυαλό την ώρα που άκουσα το δίλημα, δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε ο άντρας γιατί είχε... ή να μην ξαναπεί ψέματα. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι το είπε για να βγάλει το βάρος από πάνω του και να πετάξει τον μπαλάκι στη γυναίκα του να αποφασίσει αυτή τι θέλει να κάνει.
4: Καλά, δεν
2: έτσι, είναι και δύσκολο να ζεις με ένα ψέμα μια ζωή, έτσι.
4: Κοίταξε, από τη στιγμή που το
5: κάνει. Δεν συμφωνώ, αλλά και απ' την άλλη σου λέει: εγώ το έβγαλα από πάνω μου, το είπα, τώρα αποφάσισε.
4: Εντάξει,
2: δεν αυτό το κατακρίνουμε.
4: Περίμενε, συγγνώμη λίγο, Παναγή, δεν είναι και εύκολο πράγμα γιατί ξέρει ότι μπορεί να είναι και το τέλος της σχέσης σου, έτσι. Δηλαδή με το που το λες. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει επιστροφή, μπορεί να μην υπάρχει επιστροφή. Τι το βγάλω από πάνω μου. Να το βγάλω από πάνω μου και μετά να μείνω μόνος μου. Εντάξει.
5: Ναι. Αλλά σου λέει: από το να ζω εγώ μια ζωή μέσα σε αυτό το θέμα και να με τρώει. Θα το βγάλω και αν είναι ούτως ή αλλιώς και να το κρατήσει μια ζωή θα τον τρώει. Οπότε σου λέει ας το πω εγώ και από εκεί και έπειτα ότι πρέπει να το κατεβάσει. Με αυτή την έννοια.
4: Εσύ συγγνώμη τώρα βέβαια είναι και τα παιδιά, συγγνώμη μπορούμε να την κάνουμε την συζήτηση έτσι.
5: Ναι,
4: με τρόπο βέβαια πάλι τα κανένα. Εσύ θα το συγχωρούσες τον άνθρωπό σου, αν σου το έλεγε.
5: Την αγάπη που έχω εγώ στον άντρα μου αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε 25 χρόνια μαζί, τώρα έχω από 15 χρονών. Πιστεύω ναι, ότι μπορεί και να το
4: συμφωνήσω. Το ξέρει, δεν υπάρχει και μία άλλη φάση. Εσύ με έναν άνθρωπο που είσαστε μαζί από 15 χρονών, οπότε λέω τώρα, δεν μιλάω εκ μέρους του, μην παρεξηγηθώ. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει αποθυμένα σου λέει: εγώ είσαι μόνο με μια γυναίκα, μπορεί και να το δικαιολογούσε με τη λογική ότι κοίταξε να δει, είμαστε τόσο μικρά μαζί. Μπορεί και να πέρασαν τα χρόνια και να κουραστήκαμε πια.
5: Ναι, αυτό λέω. Ότι είναι η κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Δεν μπορεί να κρίνει κατά ένα άτομο. Είναι ανάλογα το τι.
4: Επίσης ένα σοκαριστικό πράγμα λίγο που θα ήθελα λίγο και ο Παναγής και η Νάνση και ο Γιώργος. Οι γυναίκες που μαθαίνουν για τις γυναίκες που απάτησαν οι άντρες τους, που τις απάτησαν οι άντρες τους, κατά 99,9% ξέρεις τι λένε με τα Παναγή.
2: Τι.
4: Καλά με αυτή πήγε.
2: Είναι δυνατόν.
4: Άκου τώρα εδώ. Αυτό είναι παιδιά η μεγαλύτερη αλήθεια που σας λέω. Και από ό,τι λένε οι περισσότεροι, ότι οι άντρες που πηγαίνουν να απαντήσουν τις γυναίκες τους πηγαίνουν με πολύ χειρότερη από τη γυναίκα τους.
1: Το ορίζει.
4: Το ορίζει, λέμε ρε παιδί μου, η καταγενική ομολογία ότι καλά αυτός τους ωραία γυναίκα
1: είχε. Τι θα πει το χειρότερο
2: και το καλύτερο. Η εξωτερική εμφάνιση, λέει, εμφάνιση δεν είναι τόσο όμορφη
4: όσο η γυναίκα. Δεν το έχεις ακούσει αυτό να συμβαίνει πολλές φορές.
2: Ναι.
5: Αλλά πολλές φορές δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι και το τι σου εξωτερικεύει ο άλλος. Τι τύπο έχει.
1: Ακριβώς.
5: Είναι και το τι σου εξωτερικεύει ο άλλος. Τι τύπο έχει.
1: Ακριβώς.
5: Και παντρεμένη μπορεί να δείτε έναν άντρα, μια γυναίκα.

0: Δηλαδή κάθεσαι μαζί 5 λεπτά και νομίζω ότι είσαι 48 ώρες.
1: Οπότε, το θέλω είναι να είσαι και εσύ στην οικογένειά σου. Και εγώ αυτό που θα τη συμβούλευα την κοπέλα είναι να το σκεφτεί καλά, γιατί από ό,τι άκουσα έχει και παιδιά. Ναι, είναι ζώρικο. Ναι, και να το συγχωρέσει, δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει ποτέ. Θέλει μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη δύναμη. Να σκεφτεί καλά πριν κάνει το οτιδήποτε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ που διαχάρηκα πάρα
3: γλυκό,
1: πολύ.
3: Γλυκό,
0: καλό καλοκαίρι. Φιλιά και πολλά. Καλό καλοκαίρι. Φιλιά. Λοιπόν, να που είχαμε μια τέτοια.
3: Συμφωνεί μαζί μας.
0: Συμφωνεί μαζί μας ότι θα μπορούσε και να τον συγχωρέσει τον
2: Άγιο.
0: Είναι κάτι που προϋποθέσει. Για να πάρουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Βλέπω
4: ότι
0: έχει ερεθίσει περισσότερο το θέμα γυναίκες. Παρακαλώ, για πείτε μας εσείς την άποψή σας.
4: Παιδιά, το αποθυμένο είναι δύσκολο. Δηλαδή, εντάξει, ας το συγχωρέσεις.
2: Γιατί τώρα. Τον δικαιολογούν όλες.
3: Ρε
0: φίλε, δεν χωρίζουν έτσι.
4: Το αποθυμένο μπορεί να σε τρώει για χρόνια. Θα γίνει μια φορά, ωραία, θα σου φύγει. Γιατί το έχεις στο μυαλό σου τελείως διαφορετικά ίσως.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Όταν το έχεις στο μυαλό, καλύτερα, πολλές φορές καλύτερα τα πράγματα να μένουν καλύτερα στη φαντασία παρά να τα κάνεις τα αποθυμένα. Πολύ σπάνια βγαίνουν τα αποθυμένα καλά.
4: Ακριβώς, Γρηγόρη μου, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον το κάνεις και βλέπεις ότι...
0: Θα μπορούσε να το συγχωρήσεις τον άνθρωπο σου. Το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομα.
4: Ελευθερία.
0: Ελευθερία μου, θα συγχωρούσε εσύ τον άνθρωπό σου αν το έκανε.
4: Α, δεν μιλάμε για τον
2: άνθρωπο. Ελευθερία, μάθαμε τώρα.
0: Ό,τι θες.
2: Τώρα δεν θα πω τραγουδίστρια, ότι είχε πάει να δει μια όμορφη τραγουδίστρια που ήξερε ότι είναι το αποθυμένο του και μάθανε ότι έκανε έρωτα μαζί της.
4: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Είναι ελευθερία, είναι τα δύσκολα. Γιατί να μιλάμε για τους άλλους.
4: Εμένα θα το συγχωρούσα πάντως.
0: Πάντως τον άλλον του συγχωρεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Το δικό του δεν συγχωρούσε.
0: Το συγκεκριμένο, μπορεί να το καταλάβει. Ναι, ελευθερία μου, αυτό είναι όταν έρχεται στο σπίτι σου το θέμα είναι τι γίνεται. Εκεί είναι λίγο το δύσκολο. Τι να κάνεις.
4: Τι να κάνεις, δεν
2: ξέρω. Ας μιλήσουμε εμείς για τον δικό. Δεν θέλει να μιλήσει για τον δικό.
0: Να σου πω λίγο τώρα κάτι, θα φανεί λίγο αστείο αυτό που θα πω, αλλά μιλάω από αντρικής απόψεως, έτσι μην παρεξηγηθώ, θα μπορούσε να συμβαίνει από τις γυναίκες. Πάρα πολλοί άντρες που χώρισαν ή τους έπιασαν οι γυναίκες τους για γιατί απάτησαν τις γυναίκες τους, και δεν μιλάω για σχέσεις τώρα που είναι 5-6 χρόνια, πήγαν ας πούμε να κάνουν ένα σεξ και τους πιάσαν. Πραγματικά. Σε πολλές περιπτώσεις που είπαν δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ειλικρινά, ούτε θυμάμαι το όνομά της πήγα και ούτε καν τη θυμάμαι.
2: Πάνω στην τρέλα μου.
0: Πάνω στην τρέλα.
4: Ναι, το έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Δεν τους πίστεψαν ποτέ. Θέλω να σου πω κάτι. Αλήθεια είναι. Λέω, δηλαδή, έχω πέσει εγώ σε περιπτώσεις που λέγανε την αλήθεια. Ότι δεν θέλω ούτε να μείνω μαζί της, ούτε είμαι ερωτευμένος. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για σχέσεις που άλλοι είχαν παράλληλες σχέσεις, είχαν το γάμο τους και είχαν 5 και 6 χρόνια και 7 χρόνια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μιλάω για τύπους που πιάστηκαν.
4: Γενικά οι άντρες λειτουργείτε λίγο.
0: Ναι, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, μόλις πήραν τη γίδα, κάνανε ένα βήμα και τους πιάσανε με τη γίδα. Εκεί τώρα δεν ξέρω αν σου το έλεγε ότι. Το έκανα μια φορά και ούτε την ξέρω ούτε θέλω να την ξαναδώ και το εννοούσε. Δηλαδή πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα.
2: Και ήξερες με ένα μαγικό τρόπο την αλήθεια αυτό που σου λέει.
4: Κοίταξε να δεις, μπορεί να τον έλεγα ωραία, εντάξει, έλα σε συγχωρώ, αλλά νομίζω ότι θα μέτρωγε μέσα μου. Και με την κάθε ευκαιρία, εμένα μικρό καυγά θα το χτυπού συνέχεια, ξέρω το, στο χαρακτήρα μου.
2: Τι ζώδιο είσαι, Ελευθερία?
0: Σκορπιός.
4: Τοξότης.
3: Τοξότης.
4: Ναι.
0: Το πιο ωραίο ζώδιο είσαι.
2: Επειδή είναι το δικό σου, Γρηγόρη.
0: Είναι το πιο ωραίο ζώο του κόσμου.
2: Επειδή είναι το δικό σου.
0: Είναι οι πιο καλοί άνθρωποι του πλανήτη.
2: Μην μιλάς εσύ για σένα, ρε παιδί μου.
0: Δεν μιλάω για μένα.
4: Εντάξει, έχουμε κι εμείς. Η καλοσύνη μας έφαγε, τέλος πάντων. Αλλά ναι, τα αποθυμένα. Κοίταξε να δεις, επειδή και εγώ χρόνια ζούσα με ένα αποθυμένο και το είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά.
0: Και συνέβη.
4: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν έτσι όπως το φαντάστηκες.
4: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
4: Είπα αυτό ήταν τελικά.
0: Κρατήστε τα αποθυμένα στο μυαλό σας. Γρηγόρης. Θα είναι πάντα πιο ωραία από την πραγματικότητα. Γρηγόρης.
2: Νάντσι Άκυρο, τι είπαμε για τη Ρόδο.
0: Θρασίβουλος.
2: Θα κρατήσω στο μυαλό μου.
0: Αντεβρεηλήθη. Ελευθερία μου, ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πολλά. Ανόητε. Ανόητε.
5: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το ερκοντήσιο.
6: Πρωινοσφαίρα 102.2.
2: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω

0: Φτιάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευντέρμα Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και για βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατέλειωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το τελευταίο μας 6 με 7 πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Γιατί ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε από Δευτέρα live από το νησί της Ρόδο, οπότε θα βγαίνουμε στις 7 η ώρα το πρωί να λέμε την πρώτη καλημέρα και μέσα Σεπτέμβρη εδώ θα είμαστε να ξανακάνουμε την καθημερινή πολύ πρωινή μας παρέα και θα μου λείψει, η αλήθεια είναι. Ξαναλέω βέβαια, θα μου λείψει. Βέβαια θα κοιμηθώ λίγο παραπάνω, το έχω και αυτό λίγο ανάγκη, λίγη ξεκούραση γιατί το 5 παρατέταρτο δεν το συνήθισα ποτέ στη ζωή μου, να τα λέμε και αυτά. Άλλο το 5 παρατέταρτο, άλλο το 6.30. Για το πρωί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφορά. Οπότε έτσι κάπου στα μέσα του Σεπτέμβρη εδώ θα είμαστε πάλι. Για κάθε επιφάνεια υπάρχει η κατάλληλη λύση από τη Βέχρο. Βάφεις τείχους με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σμαλτο... θα σου το πω έτσι όπως είναι, με σμαλτοξύλ, έτσι το ζητάς. Θερμοπροσώψεις με το επαγγελματικό Pro Fiber Elastic και πλακάκια με Tile Reno Paint. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας, μπορείς να βρεις εύκολα αυτό που χρειάζεσαι για την ανανέωση του χώρου σου. Βέχρο και τελείωσες. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για

0: παίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: έτσι. Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου

0: Sol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
4: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτος.
3: Να το πιαστιάζα.
7: Πρωινά χτυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
8: Γιώργος Διανός.
9: Τι πλάσμα είχε εσύ,
10: θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
11: Να σε δω.
12: Από

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.
4: Καλημέρα.

0: Κάτσε ρε Νίκο, τα λέμε λίγο εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινοσφαίρα 102,2 live από το στούντιο. Τελευταία μέρα live από το στούντιο στην Αθήνα.
1: Κάτσε ρε, θα είμαστε live και την άλλη
0: στην Αθήνα. Μα είπα από το στούντιο στην Αθήνα. Τη Δευτέρα στη Ρόδο. Δεν είσαι έτοιμος?
1: Όχι, και μετά τη Ρόδο θα μου λείπετε.
0: Πάρα πολύ έτοιμος.
1: Το ξέρω, θα το βγάλει από μέσα.
0: Δεν καταλαβαίνεις πόσο έτοιμος νιώθω. Δεν μπορεί να σου περιγράψω με λόγια.
1: Θα μου λείπετε.
0: Εμένα
1: δεν έχω χορτάσει.
0: Δεν σας χορτάσω. Εμετό μου έρχεται να κάνω.
1: Είμαι αχόρταγος εγώ. Θέλω κι άλλο. Τώρα θα
0: μπορούσα
1: να κάνω 14 μήνες πρωινό.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, χτύπα ξύλο. Μην ανοιχτή ουρανή τέτοια ώρα.
1: Ραδιομαραθώνιο θα
0: έκανα. Αχ Παναγία μου. Λοιπόν, 3 Ιουλίου 2026.
2: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά.
3: Έλα καλημέρα, καλημέρα.
0: Γρηγόρη μου.
3: Έλα γόρη μου, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Εσύ είσαι έτοιμος να μας αποχωριστείς?
1: Δεν σέβεται.
0: Είσαι έτοιμος, λέω, να μας μου λέει ο Γιώργος ότι εγώ δεν είμαι έτοιμος ακόμα, λέει, να σας αποχωριστώ.
3: Όχι, πού να πάει?
1: Το νιώθω. Μετά από όταν τελειώσει και η Ρόδος θα μου λείπει εμένα αυτό το πράγμα.
0: Ποιος θα σου λέει?
1: Εδώ, το
0: ούτε
1: πρωινό,
0: να σας δω στα μάτια μου τη 15 Σεπτέμβρη.
1: Τον ακούς τώρα. Δεν σέβεται τα εκατομμύρια που έχει βγάλει εδώ στην πλάτη.
0: Δεις, θα λες.
3: Όχι, τι θερμοκρασία έχει, κύριε Περί? Πού φαίνεται η θερμοκρασία?
1: Έχει λίγο ζέστη, ε.
3: 25 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. 25 βαθμούς. Βέβαια δεν ξέρω αν ακούσατε. Λέει κάτι βροχούλες, κάτι τέτοια αύριο, έτσι. Το ακούσατε αυτό?
1: Εγώ έπεσα για ένα υπνάκο το μεσημέρι, γιατί είμαι και μια ηλικία. Και σηκώθηκα και είδα το αμάξι σαν να έχει πέσει βροχή. Πρέπει
0: είχε.
1: Να
0: έριξε. Έριξε.
1: Μου το κάνει κατά μου το έκανε το καμπίνι. 12 ευρώ μέσα έξω.
3: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε ένα λεπτό είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλους. Όμορφο πρωινό έχει ξεκινήσει. Είσαστε στο ραδιόφωνο που πραγματικά θέλει απλά η μέρα να περνάει όσο γίνεται καλύτερα. Μείνετε εδώ, σφαίρα 102,2. Σε λίγα λεπτά επανερχόμεθα.
0: Άντε σας περιμένουμε. Λοιπόν, 3 Ιουλίου σήμερα 2026, να πούμε τα χρόνια πολλά στον Ιάκυνθο, στην Ιακύνθη, στον Ανατόλιο και στην Ζουμπουλία. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου γιορτάζεται η International Plastic Bag Free Day.
1: Σαν τις σακούλες που έχετε για μάλχθες.
0: Με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο, η δημιουργία ενός κόσμου χωρίς πλαστικές σακούλες. Είναι εφικτό αν αναλογιστούμε πως κάθε πλαστική σακούλα χρησιμοποιείται για 25 λεπτά περίπου πριν πεταχτεί, ενώ η διάρκεια ζωής της φτάνει και τα 100 μέχρι και 500 χρόνια πριν από
1: 100-500 χρόνια. Δεν έπρεπε να έχουν τελειώσει ήδη αυτές εδώ και 20 χρόνια να μην συζητάμε πλέον για πλαστικές σακούλες, να μιλάμε για κάτι βιοδιασπόμενο.
0: Σκάτα πηγαίνει αυτή η κοινωνία. Τι έπαθες τώρα, βρε Γιώργο?
1: Τρελαίνομαι.
0: Άραγε, λέει,
1: χωρίς πλάκα.
0: Ο δραματικός αντίκτυπος που έχουν οι πλαστικές σακούλες στο περιβάλλον και τη ζωή μας αξίζει για αυτά τα 25 μόνο λεπτά.
1: Παιδιά, επειδή πηγαίνω για ψάρεμα, πηγαίνω για ψαροτούφιο και είμαι πολύ καλός. Πολύ καλός. Όταν έχει κάνα κυματάκι περίεργο αυτό το που το φέρνει προς τα μέσα στην παραλία, γιατί εγώ δεν βγαίνω και πολύ στα νυχτά. Έτσι, αυτό το πράγμα που έχω δει με τα μάτια μου, διαλυμένα πλαστικά, διαλυμένες σακούλες, μικροπλαστικά, βλέπεις ότι διαλύεται αυτό σαν σκόνη, γίνεται μέσα στο νερό σιγά-σιγά. Το βαράει ο ήλιος και τα λοιπά. Και από κάτω τα ψαράκια να ρίχνουν, να τρώνε. Να έρχονται τα μικρά να τρελαίνονται και να τρώνε πλαστικό. Αυτό το πράγμα καταλήγει μέσα μας. Τόσο απλά.
0: Με αυτά και με αυτά φέραμε τους λαγοκέφαλους. Να τα λέμε και αυτά. Έπρεπε να το πω.
1: Εντάξει, άλλο.
0: Σαν σήμερα με τον Γιώργο Γιάννο.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Γιορτάζουν όλες τις τράπεζες του κόσμου. Σαν σήμερα το 1819 ανοίγει η πρώτη τράπεζα αποταμίευσης της Αμερικής στη Νέα Υόρκη φυσικά. Και λίγα χρόνια αργότερα, αρκετά χρόνια αργότερα μάλλον, το 1884 εγκαινιάζεται το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο δείκτης Dow Jones πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που το δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Τι άλλο εδώ να σας πω, κανένα. 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος ο Λουίτζιο Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο δωμάτιο του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Έτσι, ακόμα οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν τι ήταν αυτό το πράγμα ακριβώς, τι είχαν γράψει, κάτι αποκωδικοποιεί εκεί πέρα, κάτι λέει, μήπως είναι ένας μικρός υπολογιστής. Αλλά κυρίως Εβραίος στις μέρες μας χρησιμοποιείται σαν σουβέρ. Έτσι, φτιάχνουν μικρά τέτοια και τα βάζω και βάζω τον καφέ πάνω.
0: Μα σα σου φέρω,
1: ναι, βάζω το φραπέ πάνω. Κατάλαβες, το φτιάξω άλλος αρχαίος για να κάνουμε εμείς αντιγραφή, να το κάνουμε σούπερ.
0: Ναι.
1: 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης κερδίζει το πρώτο βραβείο του φεστιβάλ Ελαφριού Τραγουδιού του ΕΙΡ τότε με το τραγούδι Κυπαρισάκι, το οποίο ερμηνεύει η Νανά η Μούσκουρη.
0: Για πες λίγο για λαλατό.
1: Κυπαρισάκι που
0: μικρό. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1989 στην Αμερική, μέσα σε 10 μέρες προβολής, ταινία Batman κόβει ρεκόρ εισιτηρίων αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Batman. 2002, εντοπίζεται μετά από μια γιγαντιαία επιχείρηση της αστυνομίας η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη στη συμβολή της οδού Πάτμου 84 και Προμηθέως στα Πατήσια. Από θανάτους, αν σήμερα φεύγει το 1935, ο μεγάλος Αντρέ Σιτροέν, έτσι, ένας από τους ιδρυτές της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας, ο Σιτροέν. Το 71.
2: Θυμάσαι το Βάτραχο.
1: Το Βάτραχο, πώς δεν το θυμάσαι.
2: Το ωραίο
1: τον
2: αυτοκίνητο.
1: Το Βάτραχο.
2: Έλα.
1: Γενικά, η Σιτροέν είχε βγάλει
2: τα
1: περίεργα.
2: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους εσάς, εγώ δεν έχω μπει ποτέ σε Βάτραχο.
1: Αυτό που σηκωνόταν, λες.
2: Ναι, που σηκωνόταν από πίσω. Το Βάτραχο, παιδί μου. Εκείνο το αμάξι που ήταν από πάνω έτσι.
1: Δεν σε βω, Βάτραχο.
6: Είμαστε μικροί εμείς, δεν ξέρουμε.
1: Εσύ λες το μακρύ.
2: Εγώ λέω το μακρύ. Ναι, Βάτραχο. Που σηκωνόταν. Χαιρετίσματα
1: όσοι. Βάτραχο, εγώ ούτε που θυμάμαι.
2: Όσοι ζήσατε έστω και λίγο.
6: Από αυτά τα αυτοκίνητα.
2: Όσοι ζήσατε έστω και λίγο σε Βάτραχο, καλημέρα, καλημέρα.
1: Εμείς με την Άντσι μου Range Rover και τέτοια.
6: Καλά, εσύ ζήσε Μοσχάρι. Εγώ είχα Volkswagen Κλούβα.
1: Και σας είπα το 1971, κατά τον δαίμονα εαυτού, φεύγει από τη ζωή ο θρύλος της ρόκο Jim Morrison σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ένα τζιμάκο έπρεπε να βάλεις τώρα.
2: Δεν πειράζει, βάλε.
6: Δεν θα βάλεις Break On Through.
2: Βάλε κάτι άλλο.
1: Βάλε κάτι άλλο. Από γεννήσεις, γενέθλια, ποιος έχει εδώ πέρα. Όχι, όχι, όχι. Η Κάτια Ζιγούλη το 78 γεννήθηκε.
2: Το Κατιούλη.
6: Το Κατιούλη.
1: Ποιος είναι Μπάστερ Φέτελ, έλα. Που γουστάρεις εσύ Φόρμουλα 1 και τα λοιπά. Αυτοί έχουν γενέθλια. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα μια τέτοια μέρα σαν καυτή δηλαδή.
7: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά μετά από τις 7 και εμείς ήρθαμε για τα καλά. Να καλωσορίσω και τον Γιώργο και τον Παναγιώτη.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, παιδιά. Τι ωραία, τι ωραία παρέα που είστε εδώ.
0: Πάμε να δούμε λίγο και τα νέα της ημέρας. Παρακαλώ.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Τραγωδία στο ωραίο Καστρολί. Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ξεκινάει η φωνική φωτιά από ένα
3: τσιγάρο. Για το είδατε το βίντεο.
0: Όχι, δεν το είδαμε.
3: Γρηγόρη, πέφτει το τσιγάρο στα ξερόχορτα. Γιατί είναι ξερόχορτα εκεί.
0: Ποιο το ρίχνει το τσιγάρο.
3: Από αυτοκίνητο ότι από πού πέφτει.
0: Και έπιασε κάμερα το τσιγάρο.
3: Γρηγόρη, δεν καταλαβαίνει. Έγινε ένα παφ με το που πέφτει το τσιγάρο. Φύσαγε ο αέρα και σε δευτερόλεπτα.
1: Γι' αυτό λένε εδώ και 25 χρόνια μην πετάτε τα τσιγάρα από το παράθυρο. Δηλαδή πρέπει να το δει σε βίντεο για να το πιστέψει ότι κάτι
4: έχετε ένα μπουκάλι μέσα. Κάτι.
0: Ναι. Δεν είναι δυνατόν, αλήθεια.
1: Και μετά το μπουκάλι.
0: Όχι, ρε φίλε, μην το μη γελάς, αλήθεια σου λέω.
4: Μα αλήθεια τώρα, είναι δυνατόν.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Αλήθεια σας το λέω, αν δεν το έβλεπα, δεν θα το πίστευα ότι με ένα τσιγάρο τόσο σε τόσο σύντομο χρονικό
0: διάστημα. Αν κάνει, ρε φίλε, 40-35 βαθμούς έξω, είναι καμένα όλα και είναι, βλέπεις, έτοιμο να πάει και φυσάει. Σε ένα δευτερόλεπτο, ξερά, άμα πέσει, ξέρω, χώρο το έφυγε κατευθείαν.
3: Πεντά είναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλάζουν όλες τις πολυκατοικίες, σπάνε ή ενώνονται τα ροφοδιαμερίσματα. Τι προβλέπετε για τα πλήρωτα κοινόχρηστα. Έρχονται στην Ελλάδα 245
4: ευρώ. Α, παιδιά, αυτό με τα κοινόχρηστα πραγματικά πριν έγινε κάτι. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τα πληρώνουν ή που δεν θέλουν, για παράδειγμα, να βάλουν πετρέλαιο. Γιατί υπάρχουν πολυκατοικίες με πετρέλαιο που δεν έχουν φυσικό αέριο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν, ας πούμε, φυσικό αέριο και οι άλλοι μισή θέλουν και ξεπαγιάζουν.
0: Μετά από 97 χρόνια εφαρμογής του νόμου ΤΑΔΕ, τον οποίο αναγνωρίζεται η διηρημένη κατορρόφηση σε μέρη αυτών ιδιοκτησία του οικοδομήματος, θα παίρνουν ριζοσπαστικές αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι ενοχικές σχέσεις στις οριζόντιες και κάθε ιδιοκτησίες. Καλά, ας πάρουν έναν ειδικό να πει στον
4: κόσμο. Όχι, σου λέει ότι ο καθένας θα πληρώνει προφανώς την οριζόντια ιδιοκτησία, που αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί δεν μπορεί εμένα, ας πούμε, να με χρεώνει, γιατί υπάρχουν και διαχειριστές που τα βάλαν και στην τσέπη τους.
0: Έρχονται στην Ελλάδα 245. Α, αυτό που ήθελα να το πω και λίγο.
1: Ποιος έρχεται?
0: Δεν θα το ψάξει και κανείς, αλλά ήθελα να το αναφέρω απλά γιατί με πιάνει καμιά φορά και δεν είμαι δημοσιογράφος. Με πιάνει μια δημοσιογραφική, ίσως μετά από τόσα χρόνια. Αλλά δεν είναι από αυτό που δεν ήθελα ποτέ να ασχοληθώ και ιδιαίτερα με τη δημοσιογραφική, έτσι.
1: Δεν συγχωρευτεί
0: στην Ελλάδα. Όχι, ήθελα να γίνω παρουσιαστής ψυχολογικού προγράμματος. Δεν ήθελα να κάνω ποτέ δημοσιογραφία. Θα πήγαινε και σε μια σχολή αν ήθελα να κάνω, έτσι, για να γίνω και καλύτερος σαν δημοσιογράφος που δεν είμαι. Δημοσιογράφος. Ακούω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, γιατί μετά από 8 μέρες βγάλανε έναν 45χρονο από τη Βενεζουέλα. 8 ημέρες. Πάθανε σοκ. Άρα λοιπόν ένας οργανισμός άντεξε 8 ημέρες μετά, κάτω από τα χαλάσματα. Αυτό είναι ένα θαύμα. Συμβαίνουν θαύματα πάρα πολλές φορές. Και όταν έγινε ο σεισμός και μετά αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει βοήθεια, είπαμε και εμείς να πάμε, σαν χώρα, σαν Ελλάδα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίλεξε, το είπε κάποιος, Ιταλία, Ρουμανία, Γαλλία, θα πάει Ισπανία, Πολωνία, δεν, τώρα την τυχές οι χώρες που λέω, και δεν έστειλε εμάς. Και λέω, ποιος είσαι εσύ, ρε.
3: Που αποφασίζεις.
0: Ανόητε από ένα γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος είσαι εσύ που, αφού προτίθεται η χώρα.
1: Δεν έστειλε την ΕΜΑΚ που είναι, έχει τέτοια τόση εμπειρία, ναι, δυστυχώς, λόγω περιοχής.
0: Να πω ότι για λόγους ότι δεν μπορούσαμε, ότι είχαμε ένα άλλο πρόβλημα, ότι συνέβαινε κάτι στην χώρα μας, ότι έχουμε ότι δεν. Προτίθεται η Ελλάδα. Εσύ γιατί λες όχι. Δηλαδή, τι είσαι εσύ που λες όχι. Γιατί άκουγα κάποια στιγμή από τις χώρες που δώσανε, κάποιες τις άφησε έξω. Με ποιο δικαίωμα εσύ, ρε, όποιος και να είσαι, που θα ήθελα να σε είχα μπροστά μου, από τη βολή του γραφείου σου με τις πόσες χιλιάδες ευρώ παίρνεις, δεν στέλνεις, που ένα ακόμα συνεργείο θα μπορούσε να σώσει άλλη μια ψυχή.
3: Βέβαια, εννοείται.
0: Και λέω, αφού το ακούσατε, ένας δημοσιογράφος δεν πήγαινε στη διαδικασία να το ψάξει. Με ποιο δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαιρεί το δικαίωμα μιας χώρας να πάει να βοηθήσει μια άλλη χώρα όταν έχει πέσει ο σεισμός. Και λέει, δεν θα πάει η Ελλάδα, θα πάει η Ισπανία, η Βουλγαρία. Τι λες, ρε φίλε. Άμα εγώ θέλω να πάω σε χώρα να βοηθήσω, γιατί μου λες όχι. Γιατί μου το αρνείσαι. Μην πληρώσει θέση στο αεροπλάνο. Αλλά κανένα, τι αποσιωπήθηκε αυτό, το έπανε απλά σαν αυτό και έφυγε αυτό το θέμα. Τίποτα, κανένα δεν ασχολήθηκε.
4: Εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει με άλλους παράγοντες.
0: Με τι παράγοντες, δεν υπάρχουν παράγοντες. Στην ζωή, να είσαι, δεν υπάρχουν παράγοντες.
4: Όχι, μπορεί να έχει να κάνει, ας πούμε, με τον βαθμό επικινδυνότητας αυτό το διάστημα στην Ελλάδα σε σχέση με τις πυρκαγιές και με.
0: Τι σχέση έχει οι πυρκαγιές με τα παιδιά που βγάζουν από τα κτίρια? Δεν έχει καμία σχέση.
4: Μπορεί να έχει οτιδήποτε, ρε παιδί.
0: Όχι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Όταν βοηθά μια χώρα δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Σε 16-18 ώρες στην Βενεζουέλα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έρχονται στην Ελλάδα 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες για την αντιπυρική περίοδο. Ιδιωτικό χρέος 6, νέες ευκαιρίες για οφειλέτες με χρέη και δάνεια. Ισχυρή ζήτηση για ταξίδια στην Ευρώπη παρά την ακρίβεια και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα. Πόλεμος για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Ξύλο, ουρές και άδεια ράφια. Έσπασαν και πόρτες καταστήματος.
1: Τα λέγαμε.
5: Γιατί έγινε αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί
3: έχουν 48 βαθμούς.
1: Δεν το πιστεύουν ότι τους χτύπησε τέτοιους καύσωνας.
0: Δεν είναι τώρα. Άλλο ζήτημα.
3: Και τώρα περιμένουμε στη Νέα Υόρκη τα ίδια.
0: Άλλο ζήτημα στη Γαλλία τώρα. Πώς σε αυτά τα κτίρια τα παλιά που έχουν αυτές τις προσώψεις απ' έξω και θεωρούνται κλασικά κτίρια και υπάρχει βέβαια και όλος αυτός ο νόμος να μην κρεμίσεις, πώς θα βάλεις τα κλιματιστικά απ' έξω?
1: Τίποτα.
0: Για βάλτε τώρα.
1: Θέλει κεντρικές μονάδες τώρα. Και
0: για βάλτε τώρα κεντρικές μονάδες.
1: Όλο το
0: μια ολόκληρη πόλη που ουσιαστικά είναι με διατηρητέα κτίρια παλαιότερα, θα μπουν τώρα όλα κλιματιστικά. Θα αφήσει ο νόμος να βάλει τα κλιματιστικά.
3: Για το κέντρο του Παρισίου, λες εσύ.
0: Δεν θες. Και τίποτα γιατί στο κέντρο του Παρισίου δεν ζεσταίνονται. Θα του πει ότι εσεί μένετε στο κέντρο και θα βάλετε κλιματιστικό.
1: Το εισιτήριό του για να έρθουν οι τουρίστες να δουν εκεί μια μορφιά να πούμε. Μια αναγέννηση.
0: Θέλω να ναι, ουσιαστικά πώ θα κοπάνε εσύ τώρα. Φαντάζομαι δεν θα πει ένα. Είναι πολυκατοική ζωή. Θα τα βάλουν 20 ο καθένα. Μπορεί να βάλουν και 3 σε ένα σπίτι.
1: Όσοι γαλλικοί κόλλοι θα καούνε που θα βγουν οι τεχνικοί εκεί πέρα με τη χαράδρα να βάλουν τη μονάδα.
0: Πόσο μπορεί να αλλάξει μια προσφυγή. Τι θα πει ο νόμο που θα πει ότι εσεί δεν μπορείτε να βάλετε. Προεκτάσει. Στη Νέα Υόρκη περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς και ο Mad Money του ζητάει. Ο Bad Bunny δεν έχει καμία σχέση με τον Mad
3: Money.
1: Ο Mad Money.
0: Ο Mad Money.
1: Τι είναι αυτό.
0: Mam Danny.
1: Mam Danny, ρε, ο Δοδήμαρχο.
0: Mam. Mam
1: Danny.
0: Εντάξει, θα τον λέω αλλιώς. Ο Mam Nanny.
4: Ένα τάφ.
0: Ένα τάφ δεν θα μας χαλάσει τώρα αυτό το όνομα. Λοιπόν, ο Mam
3: Danny.
0: Δεν χαλάνε οι φίλοι για να κάνουμε. Mam Danny λέγεται, αλλά εμείς αν βγάλουμε το τάφ θα το πούμε Mam
3: Danny.
0: Με υπάρχει ο Bad Bunny. Δεν θα κάνω μια ωραία συνεργασία ο Mam Danny με τον Bugs. Με τον Bad
1: Bunny.
0: Με τον Bad Bunny. Του ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά του στου 25,5. Αντιδρούν οι κάτοικοι.
1: Γιατί?
0: Τι ξέρω,
1: γιατί. Αυτό είναι αλητία.
3: Γιατί και εγώ το βράδυ με το μωρό στου 26 το βάζω.
1: Φίλε, είναι υπολογισμένο αυτό. Δεν βγήκε το πε στην τύχη αυτό. Σου λέει, βάλτε, είμαστε τόσα εκατομμύρια εδώ πέρα.
3: 15-20.
1: Βάλτε 25,5, θα πέσει το ρεύμα, θα τα κάνουν.
4: Παιδιά, θέλετε να σα πω και κάτι. Εγώ.
1: Ωραιότατη θερμοκρασία είναι. Να τώρα, 25,5.
4: Ακριβώς. Όταν το βάζω, α πούμε, το βάζω στου 22. Πηγαίνει ο Γρηγόρης μου, το βάζει στου 19 και δεν βγάζει κρύο. Και το βάζω στου 22 και λειτουργεί κανονικά.
1: Ζορίζεται.
4: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι, όχι δεν είναι αυτό άλλο, κάτι άλλο πειράξιο.
1: Πάντως ενεργειακά ο καλύτερος συνδυασμός που δεν το χρησιμοποιούμε εμείς εδώ πέρα, αλλά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εκεί πέρα κάτω στις χώρες, είναι ανεμιστήρα ροφής σε συνδυασμό με κλιματιστικό.
4: Ναι,
1: αυτό
4: γιατί
1: είναι
4: το πιο διαχέει.
1: Ενεργειακά, σωστό.
0: Εγώ από τότε που βάλαμε σπίτι inverter, φίλε, σώθηκα. Σώθηκα.
3: Σώθηκες, ε.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, μια και λέει.
0: Γιατί αυτό το. Πρόσεξε τώρα, αυτό το κλιματιστικό που λέει η Νάνση. Ένα κλιματιστικό που είχε αυτό το σπίτι πριν από.
3: Το νοικιάσατε με αυτό.
0: Τα Inventor. Λοιπόν, τώρα πρωί-πρωί είχα ένα καλάθο. Λοιπόν, από τότε που βάλαμε Inventor, άλλαξε όλο το φάση. Αυτό, α πούμε, το κλιματιστικό, όταν το νοικιάσαμε, ήταν μέσα στην εγκατάσταση το παλιό αυτό. Και αυτό χαλάει. Δηλαδή ναι, δεν είναι. Από τότε που βάλαμε Inventor όμως, ό,τι θερμοκρασία και να βάλεις δεν είναι.
3: Μα το λέει και ο κόσμος εδώ πέρα.
4: Τι λέει εδώ πέρα, παιδιά, η Decafé αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Decafé το επόμενο τραγούδι.
1: Πάτω.
3: Λοιπόν και η Στοίχημαν, παιδιά, ο επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, να, αυτό είναι που λέμε Inventor, αυτό που κάνει. Μόλις λέμε Inventor, στέλνετε μηνύματα και πόσο ευχαριστημένοι είστε κι εσείς από την Inventor. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Έτσι, όταν μια εταιρεία αξίζει. Αξίζει που δίνεις τα λεφτά σου για να σου φέρει ένα μηχάνημα. Αξίζει να τη διαφημίζεις κιόλας και έτσι χωρίς τίποτα. Μπράβο, Reinventor, μέσα από την

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Time out για θρακών.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω.
12: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
11: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Αξίζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι.
2: Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαρια πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
20: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
22: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά πριν από τις 8. Έχει έρθει και η αγαπημένη μας εδώ η Έλσα, η πρωτοψάλτη από
1: τα. Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ με την Άλκη, έχεις καμιά συγγένεια?
2: Όχι.
0: Με την Άλκη στην πρωτοψάλτη.
2: Την έφαγες τώρα.
0: Έλσα, ίσως μέσα στα τρία καλύτερα χέρια.
1: Μαγικά χέρια.
0: Μαγικά χέρια που σε βάφουν στην Ελλάδα.
1: Μπογιατζού, μπογιατζού.
0: Ξέρετε, στι βλακίε. Λοιπόν, Έλσα πρωτοψάλτη βάφει τα πιο σημαντικά πρόσωπα αυτή τη χώρα.
3: Τα προσώπατα.
1: Το Μητσοτάκι τον έχει βάψει.
0: Τα πιο σημαντικά λέμε πρόσωπα αυτή τη χώρα. Τα λέω αυτά και βάφει εμένα, βλέπει εδώ. Αλλά δεν πετάγεται κανεί. Λοιπόν, τώρα λίγο θα.
1: Μου, γιατί για μα είσαι από τα πιο σημαντικά.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ξέρετε, μόλι μπήκε μέσα η Έλσα, ξέρετε τι είπε το Παναγί, που Έλσα είναι φανατική ακροάτρια του πρωινού. Όχι, όχι, αυτό το έχει βάλει.
1: Αυτό είναι θράσο.
0: Καλά, πώ του κράζει όλου τόσο πολύ. Αυτό δεν του είπε, Έλσα.
3: Ναι, ναι,
0: μέσα ακροάτρια, φανατική χρόνια μα ακούγεται. Γιατί του κράζει λίγο όλου τόσο πολύ, τι έχει να απαντήσει.
3: Τώρα Παναγίνη, νιώθει
0: να πει
1: τα θέλει κολάρα. Γι' αυτό.
0: Αυτό έχεις να πεις.
3: Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ. Λοιπόν, θα μας προσγειώσω λίγο τώρα. Θα φύγουμε λίγο από την πλάκα, γιατί είχαμε μια απώλεια χθες μιας πολύ σημαντικής γυναίκας και ηθοποιού που... έτυχε να τη γνωρίσω και υπήρχε και μια σχέση, υπήρχε μια πολύ μεγάλη συμπάθεια μεταξύ μας. Μιλάω για την Τζέννη Ζαχαροπούλου, που σήμερα είναι σχεδόν όλες οι εφημερίδες, ας πούμε στη Στάρ είναι εξώφυλλο. Έφυγε και η τελευταία κολλητή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Στα 85 της, η μεγάλη αυτή ηθοποιός που έπαιξε στο Γιούγκερμαν, στους Φρουρούς της Αχαΐας, στους Πανθέους. Και να πούμε ότι μια καταπληκτική γυναίκα, έχει έρθει και στο τουνέλι, είχαμε κάνει και συνέντευξη. Απίθανη, ευγενικότατη κυρία, μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Η Τζέννη Ζαχαροπούλου, που τα τελευταία χρόνια είχε ουσιαστικά αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά να πούμε ότι ήταν η πεθερά του Νάσου Γουμενίδη. Και βλέπω εδώ πέρα και στη συνέντευξη το σπαρακτικό αντίο του γαμπρού της, του Νάσου, που λέει: για μένα δεν ήταν η πεθερά μου, ήταν η μάνα μου. Και θυμάμαι ότι κάθε φορά που μιλούσαμε με τον
2: είχε
0: Νάσο.
2: Πολύ καλή σχέση.
0: Κάθε φορά που μιλούσαμε για τον Νάσο, μου λέει: Γρηγόρη, είμαι τόσο τυχερό που έχω αυτή τη γυναίκα πεθερά. Μια συγκλονιστική γυναίκα. Καλό ταξίδι, γιατί εμένα ξέρετε και τη λατρεία μου για τον ελληνικό κινηματογράφο. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που...
1: Σε τι ηλικία?
0: 85. Σε ηλικία 85 ετών. Καλό ταξίδι στην Τζέννη Ζαχαροπούλου. Και
1: συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
0: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, στην οικογένειά της, στους ανθρώπους που την αγαπάνε πάρα πολύ και σε εμάς που την αγαπήσαμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες αλλά και από τα σίριαλ. Μέσα από την καρδιά μας. Και Νάσο μου, συλληπιτήρια φίλε μου και εσύ προσωπικά.

0: Πρωτοψάλτη, πραγματικά ό,τι καλύτερο μέσα σε 5 λεπτά.
1: Ένα όνομα, μια ιστορία.
0: Με έκανε, δηλαδή, με έκανε Tom Cruise. Ναι, με έκανε Tom Cruise.
1: Σε 10 λεπτά.
0: Εγώ είμαι, ναι. Εγώ. Σε πάθατε σοκ, ε. Γεια σου, Έλσα μου. Γεια σου, γεια σου. Με έκανε, ναι, απίστευτο.
2: Ήρθε Εύα, ψέφυγε.
0: Ήρθε Εύα, ψέφυγε.
2: Να ήταν έτσι και τα μαστόρια που έχω εκεί κάτω στο.
0: Κάτσε όχι να κάνω, να βάλω ένα λεπτό, συγγνώμη λίγο και
1: καλά. Έλσα, έχεις καταλάβει ότι σε ξέρω σχεδόν 28 χρόνια.
2: Πολύ καλύτερο τώρα, ε.
3: Δηλαδή πόσο είστε, ρε παιδιά.
1: 51.
0: Εσύ, δεν μοιάζεις ούτε 40 χρόνια.
1: Κουκλίνα,
3: θα σου πέσουν και τα λίγα που έχουν μείνει.
0: Σωρότερες γυναίκες. Από τις ωραιότερες γυναίκες. Αλήθεια λέω. Αλήθεια λέω.
1: Λοιπόν. Σκέψω ότι την ξέρει 28 χρόνια.
0: Αλήθεια. Έλσα Πρωτοψάλτη. Με έφτιαξε τρίμη. Πώς με έβαψε, Παναγή, πώς σου φαίνεται.
3: Κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Θα με δώσει ένα φιλί.
3: Σαν τη Ζωζό Σαμπουτζάκη είσαι.
0: Είδε. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με τα νέα για το καιρό. Τι συμβαίνει σήμερα και όσο φτάνουμε και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, κάτι ακούστηκε για βροχές. Θα χαλάσει τα μπάνια ή όχι.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 3 Ιουλίου λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια γενικά με τοπικές μονοσυννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, δυνατή θαλάσσια αύρα το μεσημέρι και το απόγευμα στις παράκτητες περιοχές, η οποία θα δροσίζει αρκετά. Κατά τα άλλη, η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Για το Σάββατο στο λεκανοπέδιο γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Για το Σάββατο, αύριο δηλαδή 4 Ιουλίου, προβλέπεται αρκετά.

0: ελληνικά, ίσως και πρόσκαιρα στα ανατολικά και τα οκτώποφο να φτάσει, και η θερμοκρασία το πολύ στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η Δευτέρα θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, πολύ τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, πολύ μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά τη Δευτέρα το μεσημέρι, ενώ οι άνεμοι βαθμιά από βόρειες διευθύνσεις θα παρουσιάσουν εξασθένηση, η θερμοκρασία γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στο λεκανοπέδιο. Και η Τρίτη προβλέπεται να κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, γενικά ανέμους από διάφορες διευθύνσεις και τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
1: Πού θα πας για διακοπές?
2: Κλείσε τώρα εξωτικές.
1: Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και το Νακίλ έτσι που είναι τώρα στην τηλεόραση και έμαθα ότι σάρωσε στη συναυλία του εδώ στην Τεχνόπολη. Πήγε πάρα πολλοί κόσμο. Αυτό το παιδί με τα τόσο γλυκά μάτια, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή τύχη. Και επειδή ίσω πολύ είχα ακούσει τότε τον τελευταίο καιρό ότι έλα τώρα μετά την Eurovision δεν θα κάνει τίποτα και δεν θα έχει επιτυχία και κάτι τέτοιε ανοησίε που ο καθένα λέει, ο καθήμενο σε οποιοδήποτε μέρο και του κατέβει στο κεφάλι. Θέλω να πω ότι το παιδί όχι απλά το λατρέψανε, αγαπήθηκε και γέμισε το χώρο και περάσαν όλοι καταπληκτικά. Δηλαδή ένας Ακύλας φανταστικός. Μπράβο Ακύλα μου, μην ακούς τίποτα, σάρωσε.
1: Μα είχε πει όταν είχε έρθει στο The Tonight ότι οι συναυλίες του θα είναι σαν ένας μεγάλος παιδότοπος.
0: Όλοι χορεύανε, όλοι γελούν.

0: Περάσανε καταπληκτικά. Ναι. Λέω για τις επόμενες συναυλίες του Ακύλα, όπου και να τον.
1: Έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ στο κεφάλι του.
0: Και το κάνει και το υπηρετεί. Μπράβο, Ακύλα, μπράβο. Νομίζω βούλωσε στόματα με αυτή σου την εμφάνιση.
2: Έκλεισε κι εσύ, ρε.
0: Βούλωσε. Βούλωστο.
3: Βούλωτο, ρε. Βούλωτο.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Βούλωσε.
2: Κλείσε, έκλεισε στόματα.
0: Γιώργο, πώς μπορεί να βουλώσει ένα στόμα? Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα, παιδιά, και για το μάτι-μάτι, γιατί έχουμε την κλήρωση σήμερα, παρακαλώ. Το καλοκαίρι, βέβαια, είναι εδώ. Απαραίτητο αξεσουάρο, ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Καταστήματα μάτι-μάτι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν και είναι πραγματικά υπέροχα. Προσπαθούν να σας δώσουν ό,τι καλύτερο με τις καλύτερες τιμές, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands όπως το Look, το Elgio, το Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι με ήλιο 100%. Προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Και παρακαλώ και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Επίσης υπάρχουν και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως Latris. Παρακαλώ. Λοιπόν, 6936-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και μάτι-μάτι. Σήμερα κάνουμε την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά να πάτε να τα πάρετε έτσι δωρεάν από κάποιο μαγάζι. Δώρο εδώ από το πρωινό και από το μάτι-μάτι.
1: Στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεται με εκπτώσεις έως 30%, παιδιά. Μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 εβδόμου.
3: Ποιος είπε ότι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men and Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux και το SMA μπορείς να μπει στην κλήρωση, συγγνώμη, για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα όπως αποσμητικό spray Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκρεμα Aim White Now Ice Cool Mint, αφρόλουτρο Dove ή Saboan Ultrex. Κάνε το QR code και μπες στην κλήρωση, γιατί όταν η FIFA συναντάει τη Lidl, κερδίζεις σε κάθε φάση.
0: Λοιπόν, λέω να πω ένα ανέκδοτο. Γιατί ένα ανέκδοτο. Έτσι κι αλλιώς θέλω να σας πω κάτι του χρόνου. Θα ετοιμάσουμε μέσα στο καλοκαίρι, ήδη έχω σκεφτεί διάφορα πράγματα. Θα είναι μια εκπομπή, δηλαδή στα 10, για τα 15 χρόνια μας. Θα το πούμε και θα γίνει. Φανταστείτε ότι θα ξαναξεκινήσουμε τις φάρσες. Σε πάρα πολύ.
1: Άσε, Γρηγόρη, το λες κάθε χρονιά αυτό.
0: Όχι.
2: Είναι,
0: καταρχάς θα είναι εδώ ο Γιώργος. Έτσι, πρώτο Θεός, Γιώργο.
2: Πρώτο
0: δεν θα είσαι εδώ.
2: Είναι.
0: Εντάξει.
2: Θα γίνει χαμός.
0: Δεν ενδέχεται να φύγει ο Γιώργος του χρόνου.
2: Γίνεται χαμός. Πάντε λίγο στο χωριό.
0: Όχι, στο χωριό πηγαίνει.
2: 28 Οκτωβρίου. 25 Μαρτίου.
4: Απλά θα είναι τριμαρισμένος τον χρόνο ο Γιώργος.
2: Από αύριο. Δεν με πιάνεις.
0: Λοιπόν, είναι κάτι τύπου που είναι στο σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι να φύγει το τρένο στις 12 ώρα το μεσημέρι. Αλλά αυτοί έχουν πάει από τις 10 και πίνουν κάτι τσιπουράκια για να φύγει το τρένο στις 12. Είναι τρεις φίλοι, κάθονται εκεί πέρα στον διπλανό τσιπουράδικο που είναι ακριβώς κολλητά με το σταθμό και αρχίζουν το τσιπουράκι και ένα τσιπουράκι και δύο τσιπουράκια και τρία τσιπουράκια. Κάποια στιγμή κοιτάει ένα στο ρολόι, 12 ακριβώς. Όχι, ρε γάμο! Τρέξε, ρε, το τρένο! Τρέξε, σηκώνονται απότομα να πούμε ότι καν πληρώνουν. Τρέχουν. Βλέπουν το τρένο να έχει ξεκινήσει, έχει φύγει. Είναι ο σταθμάρχης εκεί, τους λέει ρε παιδιά. Το τρένο, γιατί δεν του σταματήσετε? Ποιοι να σταματήσουν το τρένο, λέει. Πόσοι ώρες είστε εδώ, λέει, 2 ώρες είμαι. Και τώρα λέει, ήρθατε εδώ. Ακούστε, λέει, έχει άλλα 2 τρένα. Στις 2 και στις 5. Αν θέλετε, λέει, να προλάβετε, του λέει.
2: Τον 2
0: λέει να προλάβουμε. Σε παρακαλώ, του λέει, μην το κάνεις αυτό. Και... Βεβαίως, του λέει, καθίστε, λέει, πού θα είστε. Καθίστε εδώ. Όχι, λέει, δεν κάθομαστε. Πάμε τίποτα στο σπουράδικο. Μην κάθομαστε τώρα εδώ και πέρα.
2: Βέβαια.
0: Πάμε στο τσιπουράδικο πάλι. Αρχίζουν και ντάγκα τις έχουν γίνει.
2: Ντύρλα, ε.
0: Ντύρλα. Ντύρλα. Κοιτάει το ρολόι κάποια στιγμή ο άλλος. 2.
2: Όχι, λέει, που δεν είναι δυνατόν. Σηκώνονται μία. Τρέχει ένα, τρέχει ο άλλος. Πάλι το τρένο έχει ξεκινήσει και φύγει.
0: Τους βλέπει ο άλλος. Πού είστε, ρε παιδιά! Λέει στο τσιπουράδικο. Τι θα γίνει. Ένα τρένο έμεινε, λέει. Τελειώσατε, λέει. Μην ψάχνετε μετά ιστορίες και το ένα και το άλλο. Εντάξει, του λέει ένα αφεντικό, του λέει δεν κάνει. Κάνει και εσύ κάτι, αφού ξέρει ότι είμαστε δίπλα να μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα, λέει. Μια μέρα είμαστε εδώ.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Κλείνουν και εισιτήρια. Κλείνουν το εισιτήριο για να το πούμε. Καν φεύγουν.
2: Σε έχει επηρεάσει το ανεπτυγμένο.
0: Ναι, έχει επηρεάσει. Πήρουν, έχουν πιει την ασπο. 80 καραβάκια, 50 υπεροκιάνια.
2: Από να φυλάτωσε, αν προσέξουν.
0: Και κάποια στιγμή 5 παρά 1. Κοιτάει το ρολόι ο άλλος. Ένα λεπτό.
2: Το προλάβανε.
0: Πέντε παρέρα. Τρέχουν.
2: Ο ένας πηδάει, πιάνεται να πούμε από τη σκάλα. Από έτσι όπως φεύγει το τρένο, πίσω από τη σκάλα. Ο άλλος, όπως τρέχει αυτός, τον πιάνει από τη ζώνη, από το παντελόνι. Χραπ και το τρένο έχει φύγει. Ο άλλος, ο τρίτος, έχει κάτσει κάτω και γελάει. Τρέχει ο πώς θα λέει, ο σταθμάκης του λέει, φίλε, λέει, τι έγινε, γιατί γελάς, λέει, εσύ, λέω, λέει, πάλι έγαζε στο τρένο, λέει, γελάω. Γιατί ήταν εγώ να ταξιδέψω, αυτή ήταν για παρέα.
1: Κακαλού, κακαλού, κακαλού,
5: κακαλού, κακαλού, καλό καλοκαίρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 8, 3 του μηνός, κυρίες και κύριοι, τελευταία μας live εκπομπή εδώ από την Αθήνα. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι και εσείς λογικά πρέπει να είστε κουρασμένοι και εμείς
1: κουρασμένοι.
0: Σίγουρα.
2: Γιατί δεν είναι κουρασμένοι.
0: Γιατί χρειάζονται, χρειάζονται λίγο διακοπές. Όλοι μας χρειαζόμαστε λίγο. Ψέματα να πούμε τώρα. Χρειάζομαστε λίγο ξεκούραση.
1: Εντάξει,
0: τώρα τι να πούμε. Είμαστε από τις 6 ώρα κάθε πρωί εδώ. Εγώ που σου λέω ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και μου λείπει πάρα πολύ το ραδιόφωνο, είναι η περίοδος που πάντα ζητάω λίγο να κάτσω 20 μέρες να κοιμηθώ, ρε φίλε. Δηλαδή δεν δε θα πέσω κάτω.
1: Ναι.
0: Τι είναι από ψέματα να πούμε τώρα.
1: Και μετά να βγούμε σαν τσαρκούδες.
3: Θα τα λέμε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Εννοείται ότι και από τη Δευτέρα πρώτο Θεός θα τα λέμε από τη Ρόδο. Πάλι live θα είμαστε.
4: Μια εβδομάδα. Μη σα δω στα μάτια μου, χαμηλωμένο,
1: επιδίνετε. Πάρτε με.
4: Σα το λέω.
0: Λοιπόν, Βαλάντη, να μα πει τι γίνεται στου δρόμου τη Αθήνα, αν είναι λίγο καλά τα πράγματα σήμερα Παρασκευή. Υπάρχει και πολύ μεγάλη έξοδο. Να πούμε στον Πειραιά, είδα το πρωί λίγο τα δημοσιογραφικά. Στο λιμάνι γινόταν χαμό. Είναι ουσιαστικά το πρώτο Σαββατοκύριακο με μεγάλη έξοδο που πηγαίνουν προς τις Κυκλάδες. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα μας πει ο Βαλάντης.
5: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
6: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
2: Γεια σου, Βαλάντη.
5: Πέρα αυτού και αγαπατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
7: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
4: Δύο λεπτά θα σε διακόψω για αυτό που είπε ο Γρηγόρης. Σήμερα έχουν απεργία, έχει απεργία η Πενέν. Παγώνει, λέει, την Παρασκευή 3 Ιουλίου τις ακτοπλοϊκές αναχωρήσεις από το λιμάνι της Ραφίνας. Γι' αυτό γίνεται χαμός.
7: Η Ραφίνα είναι, ναι, γιατί έχει πέντε.
4: Μόνο από τον Πειραιά.
7: Μιλάω με τα παιδιά, εγώ κάθε μέρα εκεί πέρα, ναι, κατεβαίνω, γιατί κατεβαίνω για γαρίδα.
0: Δύσκολο αυτό τώρα.
2: Πες μια καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
7: Καλημέρα τον Κωνσταντίνο.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνο.
7: Καλημέρα, κοχό.
0: Συγγνώμη, αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό.
7: Δεν κοιμάσαι, αγόρι μου, γιατί δεν κοιμάσαι.
0: Βαλάντη, ένα λεπτό. Λέω αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα φύγει πάρα πολλοί κόσμο και είναι κλειστή η Ραφίνα.
4: Είναι κλειστό το λιμάνι της Ραφίνας 24 ώρες απεργία για σήμερα Παρασκευή.
7: Ακριβώς.
4: Μόνο. Οπότε όλες οι αναχωρήσεις γίνονται από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Εγώ το ξέρω, κατεβαίνω κάθε μέρα
0: τη
7: Ραφίνα, γιατί κάνω τη γαρίδα. Είναι ένα καινούργιο μαγαζί εκεί πέρα και δίνω με γαρίδα ολόσωμο και είναι και φωνάζω το στορί.
0: Είχε γίνει τότε hot dog.
7: Ακριβώς,
0: ναι. Ξέρεις το hot dog ήταν ο Brad Pitt, hot dog στη Νέα Υόρκη.
7: Ναι, φυσικά. Γιατί έχει πέντε θέσεις εκεί για να δουν το καράβια, μου λέγαν τα παιδιά, και εμείς εξυπηρετούμε 11, να πούμε, εκεί πέρα, και είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να φτιάξουμε.
0: Γαρίδα και γαρίδα, ναι. Τα χέρια σου είναι οι δαγκάνες.
7: Έχω δαγκάνες στα χέρια, πίσω στον κόλο είναι και κολοχτύπα μερικές μέρες. Όταν βγάλει το καίκι.
0: Ποιος το φτιάξε το κουστούμι.
7: Μαλάμο, αυτό είναι όλο κεντητό, χειροποίητο.
4: Α, ή μαλάμο το έφτιαξε.
2: Ναι. Μπροστά, η μαλάμο του κάνει πολύ ωραία ρούχα.
0: Ναι. Συγγνώμη, είσαι θηλυκή, κολοχτύπα ή αρσενική.
7: Δεν ξέρω, γιατί μπροστά έχω μακαρόνια. Έχω αγκαλιά μακαρόνια. Και ωραίο, πηγαίνω, κατάλαβες, έχω κάτι μεγάρα, κάτι
2: μεγάλο. Γάριδο μακαρονάδα.
7: Γάριδο μακαρονάδα, συνηθισμένο. Τι να κάνω τώρα, τουρισμό, κατάλαβες. Τώρα οι απαιτήσεις έχουν οι τουρίστες, πρέπει να εξυπηρετούμε. Πολύ κίνηση εθνικιά οδό εκεί πέρα, να πούμε Φιλαδέλφια μέχρι κάτω στο τέτοιο. Λίγο πριν τα κτέλ, σταματάει η κίνηση. Να ξέρετε, δεν είναι τόσο πολύ. Εκεί στο Εγάλεο είναι λίγο πυγμένα, μα τρίπτε δεξιά να κατέβετε. Πυγμένα από Χαϊδάρι μέχρι κάτω εκεί πέρα, να πούμε στο Σκαραμαγκά, είναι πυγμένο όλο αυτό το ρεύμα. Και πάρα πολύ κίνηση από την Καλυθέα, πιάνει κάτω στην παραλιακή. Μέχρι τον Πειραιά δεν κουνιέται τίποτα. Πατήσει με πατό. Κατά τα άλλα, τσουλάνε. Εκεί και η Φυσία τσουλάει. Στο κατεβασμό, κυρίως στον ανεβασμό, λίγα προβληματάκια. Η Μεσογείο είναι πένα. Περιφερειακή Αμυντού πένα. Δεν ξέρω. Αυτά.
0: Τσουλάει παντού.
7: Τσουλάει. Δόξα τω Θεώ, τσουλάει το πράγμα.
0: Πόλο τσουλάει, πες με πόλο
7: τσουλάει. Στην Ποσειδόνος κάτω τσουλάει, στη Βουλιαγμένη τσουλάει, στη Βαρυσκοροπίου τσουλάει.
0: Τσουλάει,
7: τσουλάει. Τσουλάει,
0: ναι. Τσουλάει. Από πού βγήκε, ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, το τσουλάει.
2: Τσουλάει,
1: τουρκικό κι αυτό.
0: Τσουλάει.
7: Την ίδια τσουλάει, κουτσουλάει, είναι γενικά ότι γλιστερό είναι και πέφτει πάνω και γλιστράει.
2: Τσουλάει.
0: Άλλε λέξει. Σε άι, άλλε λέξει.
7: Κουτσουλάει.
0: Σε άι, σε τσουλάει.
2: Τσουλάει.
7: Τσουλάει, ναι.
4: Πού τσουλάει.
0: Τι λες, τι που τσουλάει, τι είναι αυτά που λες.
2: Είναι λαός.
0: Ρωτάς.
2: Πού
7: τσουλάει.
4: Πού τσουλάει
7: το πράγμα.
4: Πού τσουλάει.
0: Α, ρωτάς. Πού τσουλάει. Και ποια είναι η απάντηση.
7: Είναι.
2: Όπου να είναι.
7: Μάθε, μη πω εγώ κάτι.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Electric Dreams. Πες μου λίγο το όνομα του συγκροτήματος, φίλε, γιατί το ξέχασα.
1: Είναι ο Γκέι Τζόρτζιο Μοροντέν.
0: Όχι, Τζόρτζιο Μόροντερ λέγεται, αλλά το άλλο πώς λέγεται πριν.
1: Ο Φίλο Γκέι, οκ.
2: Δεν θα βγάλει
3: αγγλικά.
2: Δεν ξέρει τα αγγλικά. Αυτό καλά. Δεν θα
4: βγάλει.
2: Κάποιο καλό.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Έτσι, εδώ, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Είναι το ζαχαροπλαστείο αυτό που πραγματικά μα πήρε τι καρδιέ. Στην πρώτη θέση κλείνει. Φέτο, αν πούμε σεζόν από καλοκαίρι του 25 στο καλοκαίρι 26, κλείνει στην πρώτη θέση των αγαπημένων ζαχαροπλαστείων. Και αυτό το καταφέρατε εσεί με όλα αυτά που κάνατε και Χριστούγεννα και Πάσχα και τώρα καλοκαίρι με τα παγωτά. Με τα viral γλυκά, αλλά και αυτό που συμβαίνει και το πρωί με τα καφεδάκια που έχουν κάνει τα φανταστικά και τα πρωινά τους τα μαγικά. Εσείς ακόμα που τρώτε και γιαούρτι και τέτοια μπλε γιαούρτια με μέσα με. Πώς τα λένε αυτά τα.
3: Με
0: τσία, με μία.
3: Και
0: σε αυτό να πούμε τα παιδιά που μπροστά είναι εκεί πέρα. Κάνανε θαύματα. Αυτή είναι η μαγική κατάσταση του Οπερά. Να θυμάστε ότι ήρθε και το Σαββατοκύριακο. Φτιάχνουν ειδικά γλυκά κάθε φορά για το Σαββατοκύριακο διαφορετικά και κάνουν και απίθανα πράγματα και συντάγες. Και το παγωτό τους μαγικό. Δοκιμάστε και θα δείτε. 69-36-10-10-22. Στείλτε Οπερά, ονοματεπώνυμο για την τούρτα που μας δίνουν κάθε μέρα.
5: Και το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
5: Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
6: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, περάστε, περάστε. Καθίστε.
7: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα σήμερα με το Γιάννη Καψάλη.
2: Οπα!
4: Μου το ζητάτε μέρες.
0: Να πω κάτι, συγγνώμη, γιατί να με ακούσουν και εκεί λίγο από το.
2: Όντω.
4: Γρηγόρη, περνάει εδώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Όντω.
0: Α, περνάει εδώ, δεν είναι πάρα πολύ. Όταν ανοίγει η πόρτα κάτω στο.
2: Στο πού?
3: Στο ασανσέρ.
0: Όχι, κάτω στο γκαράζ. Στο γκαράζ.
2: Ναι.
0: Όταν ανοίγει η πόρτα του γκαράζ, ακούγεται σαν γάιδαρο.
3: Γιατί?
0: Είναι γκαραζόπορτα.
2: Ναι.
3: Ήταν καθόλου αστείο.
0: Πάρα πολύ αστείο. Πώς κάνει ο γάιδαρο?
4: Παρέα λοιπόν με τον Γιάννη Καψάλη. Ξεκινάει το καλοκαίρι μας, ξεκινάνε τα πανηγύρια. Κάπου θα τον πετύχετε τον υπέροχο Γιάννη Καψάλη.
8: Χριστιανικό φεγγάρι, όσα σου έχω πει. Με έχει φάει πάλι η έννοια.
4: Την αγάπη μου και τα φιλιά μου θα τους στείλω.

0: σου Γιάννη, γεια σου Τζένι, γεια σου Αγγελική, γεια σου Γιάννα.
1: Ξεκινάω με τους κρυούς μας. Βάλτε σε σειρά προτεραιότητες τα επαγγελματικά σας σχέδια και μην βιάζεστε να τα ολοκληρώσετε. Θα κερδίσετε πολύ περισσότερα αν συνεργαστείτε με τους άλλους παρά παλεύοντας μόνοι σας. Πάρτε την πρωτοβουλία να οργανώσετε μια έκπληξη στο σύντροφό σας. Κάντε το αυτό. Δοκιμάστε το. Μια έκπληξη σήμερα.
0: Γεια σου Παύλο, γεια σου Πάνο.
1: Ταύρος, αξιοποιήστε τα ενδιαφέροντά σας και τις γνώσεις σας στον επαγγελματικό σας τομέα, ώστε να επιτύχετε να ενισχύσετε τα οικονομικά σας. Δώστε όμως προτεραιότητα στις συναισθηματικές σας ανάγκες. Ακόμα και αν καταλαβαίνετε πως δεν μπορείτε να τις καλύψετε όλες, δώστε προτεραιότητα στο συναίσθημα. Ταυράκια, ακούς Γιώργο?
2: Ναι.
0: Γεια σου Αναστασία.
1: Και περνάω στα διδυμάκια. Τώρα που κάποιοι θα δοκιμάζουν την υπομονή και τις αντοχές σας, χρειάζεται να προστατέψετε τα κεκτημένα σας και να αποδείξετε την ωριμότητα που έχετε αποκτήσει εσείς οι δίδυμοι. Τις απόψεις που έχετε με τόλμη να τις πείτε και αποφασιστικότητα να τα πείτε όλα, ώστε να μπορέσετε να πείσετε. Μπορείτε να πείσετε σήμερα.

Ελληνάκια, δημιουργήστε ένα καλό υπόβαθρο στον οικονομικό σας τομέα, όσο και αν σας αγχώνει ή σας κουράζει η καθημερινότητα, γιατί δεν θα λείψουν οι ευχάριστες εκπλήξεις. Απλώς μείνετε ψύχρεμοι και μην επιτρέψετε στους άλλους να παρεμβαίνουν στα προσωπικά σας. Κανένας.

ψηθούν σημαντικά, αλλά θα χρειαστεί να κάνετε ένα καλό ξεκαθάρισμα και να ανανεώσετε τα ενδιαφέροντά σας ακόμα και στα εργασιακά. Μη βασίζεστε σε λόγια που ακούτε, ό,τι και αν σας τάζουν. Μόνο πράξη.

0: αισιοδοξία τη ζωή που έχετε και αυτή που ανοίγετε μπροστά σας και διώξτε τη μόνιμη τάση σας να δραματοποιείτε τις αναποδιές και να τις μεγενθύνετε. Εξοικονομήστε χρόνο για τον εαυτό σας και την ψυχαγωγία σας και σίγουρα θα νιώσετε καλύτερα.
1: Να πω και άλλη καλημέρα, μου στέλνουν μηνύματα. Ναι. Μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νεκτάριο, τον Μπίλτσι, στο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου πάνω στο Διόνυσο.
0: Είναι καλημέρα μας και τα φιλιά μας. Ζυγός. Αξιόλογοι φίλοι και συνεργάτες σας θα εμφανιστούν σε μια στιγμή ανάγκης. Γι' αυτό φροντίστε να είστε έτοιμοι πνευματικά και προνοητικοί στα οικονομικά σας. Αντιμετωπίστε με σοβαρότητα μια επαγγελματική κρίση που θα σας δώσει δυνατότητες όμως επέκτασης.
1: Θα επεκταθώ.
0: Ναι.
1: Άρα θα σου ζητήσω δανεικά, θα με στηρίξεις και εγώ θα επεκταθώ.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.

0: ότι το ζούμε κι εμείς. Γιοργάρα σε τράση. Σκορπιός.
1: Γεια σου Σοφία.
0: Για δω τη λίξη ζωδιό μου.
2: Αφού το διάλεξε η καρδιά.
1: Έλα ρε λαμίλ για μάλ.
0: Χρησιμοποιήστε έλα μπουμπουλίνη μου τη γοητεία, την πυθό. Λέω το ζωδιό μας μπουμπου. Χρησιμοποιήστε τη γοητεία, την πυθό και την επιχειρηματολογία σας χωρίς να μπερδεύετε τους άλλους. Σε κάθε εμπόδιο θα εμφανίζεται ο μηχανής Θεός να σας βοηθήσει. Άντε λίγο. Δραστηριοποιηθείτε και μην αφήνετε ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

0: εξώτες. Βαδίστε προσεκτικά και αργά, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να τα παίξετε όλα για όλα, ούτε συγκυρίες νευνοϊκές για σας σήμερα. Μην ρισκάρετε τα πάντα μόνο και μόνο επειδή σας πιάνει υπέρμετρος ενθουσιασμός. Βλέπετε σήμερα το μαλλί και το μακιγιάζ χάλια σε μένα, γιατί θα έρθει ο σταματίου να με σφιέξει. Θα το γράψει.
1: Το μαλλί τώρα.
0: Το μαλλί, το όλουσα χθες το βράδυ και η αλήθεια είναι ότι κοιμήθηκα

0: καιρό.
1: Ναι.
0: Εγώ καιρό, παιδιά. Καλημέρα στο Βαγγέλη, στην Ειρήνη.
1: Ρε φίλε, με αυτό δεν το κάνεις με κανένα άλλο ζώδιο.
0: Στο Γιάννη και κυρίω.

προσπαθήσετε οι εγώκεροι να πετύχετε τους στόχους σας, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί μπορεί οι κριτές να είναι αυστηροί μαζί σας, όμως τα έπαθλα είναι αξιόλογα. Αντί να παραβλέπετε τις προσωπικές σας ανάγκες, βρείτε τρόπους να τις διασφαλίσετε. Τι να κάνω, τι να κάνω.

εκπτώσεις 50%. Ρουχάρες απίστευτες, κορίτσια, μην το χάσετε. Βάζω υπογραφή. Θα μπείτε και θα τρελαθείτε με όλα.

0: στη Σάσα Μπάστα. Αυτό το κορίτσι, αυτή την κουκλάρα, με... σαν την ψυχή της δεν υπάρχει και σας το λέω.
1: Τα φιλιά μας.
0: Να ξέρετε ότι σαν τη Σάσα Μπάστα δεν υπάρχει.

0: γιατρούς.
1: Δεν είστε καλά, δεν είστε καλά. Θέλω γιατρού
0: κόσμου. Δείξτε αυτοπιθαρχία κρατώντας σταθερή στάση απέναντι στα γεγονότα και μην αμφιταλαντεύεστε. Αντίθετα, να έχετε ως πρότυπο την οτροπία του νικητή και του πετυχημένου. Όταν οι άλλοι ζητούν μόνο πράξεις, μην είστε υπερβολικοί στις εκδηλώσεις αγάπης. Έχετε μια υπερβολή υδροχόη, το αναγνωρίζω.

0: κλείνω με τα ψαράκια. Κινηθείτε ευέλικτα για να διορθώσετε εγκαίρως κάποια λάθη σας και να βρείτε συμβιβαστικές λύσεις για να διευθετήσετε τα θέματά σας. Μια που οι μάχες δεν σας συμφέρουν, μην τις κάνετε. Ασχοληθείτε με ό,τι ικανοποιεί τις αισθήσεις σας και σας κάνει να νιώθετε πως η ζωή είναι ωραία. Γλυκό φιλί στην Ανούλα μου. Γλυκό φιλί και στη Μανούλα μου. Τις δύο κολλητές.
1: Γεια σου, Σπύρο!
2: Πώς θα αντέξω τώρα πια. Έλα φροντισμένη και καλπάκι τι θα γίνει στο γάμο.
1: Γεια σου Θοδωρή. Γεια σου.
0: Έλα Γιώργο, έλα λίγο. Έλα εδώ.
2: Επαλώ πίσω.

0: σύντομα.
1: Σεφ,
0: έτοιμος για blind tasting. Σφαίρα
2: 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Σφαίρα.

0: να το ξαναπώ, μέχρι μηχανοτρονική, έχει τα πάντα. Έχει. Θα σπουδάσετε εντελώς δωρεάν όπου θέλετε εσείς. Υποτροφία. Μπείτε μέσα Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και ευχαριστώ πολύ τη ΣΑΕΚ Αλφα που μου έδωσε αυτό το δώρο να το κάνω σε εσάς.
1: Πότε γίνεται η κλήρωση, πότε γίνεται.
0: 15 Ιουλίου τώρα, τίποτα, ναι. Δύο εβδομάδες θα κρατήσει.
1: Ωραία. Δίλημα ζωής, παρακαλώ. Παναγής, διαβάζει.

0: έρθει. Λοιπόν, παιδιά, λέει, θα σας το πω πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ, λέει, δεν θα σας πω κάτι πάρα πολύ περίεργο. Θα σας πω κάτι που πιστεύω ότι πολλές γυναίκες το έχουν περάσει, πολλές γυναίκες το έχουν ζήσει. Θέλω τη γνώμη σας, θέλω την άποψή σας. Είμαι παντρεμένη, έχω δύο παιδιά με τον σύζυγό μου, αλλά έχουμε σεξουαλικό πρόβλημα τους τελευταίους 6 με 8 μήνες.
1: Γιατί 6 πολύς καιρός.
0: Μην βιαστείτε, λέει, να μου πείτε ότι μπορεί να έχει προβλήματα, μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε. Είναι μία χαρά, επαγγελματικά είναι καλά, οικονομικά είμαστε καλά, είναι άνετος, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το τελευταίο χρονικό διάστημα που μπορεί να του άλλαξε την ερωτική επιθυμία, αλλά κάθε φορά που πάω να κάνουμε, να τον προκαλέσω, να το ξεκινήσω, κάνουμε έρωτα, εκείνος το αποφεύγει. Και όσες φορές δεν το έχει αποφύγει, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η πράξη.
2: Παρακαλώ.
1: Άρα,
0: είναι, λέει, 43 χρονών, δεν είναι μεγάλος, να πεις ότι του έχει πέσει λίμπιντο.
2: Δεν του πέφτει λίμπιντο.
0: Δεν του πέφτει.
2: Αυτό είναι βασικό.
0: Όχι, όχι, του πέφτει. Αυτό είναι το θέμα.
2: Με αυτό λέμε τώρα, του πέφτει ή δεν του πέφτει, ναι, η λίπητο.
0: Ναι, δεν το παθαίνει όμως λόγω ηλικίας.
2: Αλλά λόγω διάθεσης.
3: Για πάρα πολλοί άνθρωποι περνάνε δύσκολα που μπορεί να μην το καταλαβαίνουν.
0: Εγώ, λέει, παιδιά, έχει περάσει από το μυαλό μας, λέει η Μαριάνθη εδώ, ότι μέχρι το ότι έχει άλλη γκόμενα. Μέχρι το ότι. Γιατί τώρα έχει αρχίσει λίγο και ντύνεται ωραία, βγαίνει τα απογεύματα, να πάει μια βόλτα με τους φίλους του, να πάει μια βόλτα με το. Λέει, εγώ θεωρώ ότι με όλη αυτή τη συμπεριφορά έχει κάποια άλλη σχέση, γιατί δεν έχει, του έχει περάσει η όρεξη για σεξ. Και όσες φορές έχουμε δοκιμάσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Πράξη, του πέσε. Πώς θα το πω.
2: Να τα κάνα δεκαήμερο να πω, okay, εντάξει.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ντύνεται, να φτιάχνεται και να βγαίνει, γιατί μπορεί να θέλει να αλλάξει την ψυχολογία του. Πιστεύω ότι είναι ψυχολογικό.
0: Μα λέει ότι η ψυχολογία του είναι μια χαρά, όλα λέει πάνε καλά. Οικονομικά είμαστε καλά,
3: άκου,
0: επαγγελματικά.
3: Το φαινομενικά πάνε καλά με το μέσα μας, έχει τεράστια διαφορά.
0: Πόσο και γιατί δεν το μοιράζεται μαζί.
1: Πόσο καιρό είναι μαζί.
3: Γιατί μπορεί να θέλει χρόνο να του επεξεργαστεί.
0: Είναι χρόνια, λέει, είναι παντρεμένη με δύο παιδιά.
1: Και πλέον δεν του κάνει κούκου.
0: Ναι.
2: Κούκου!
3: Και αυτή γιατί δεν το συζητάει μαζί του.
0: Της λέει ότι είναι μια φάση και ότι θα περάσει.
3: Να το πιστέψει.
1: Μήπως παίρνει τίποτα, αν μου επιτρέψεις, αντικαταθλιπτικά.
0: Γιατί αυτά δημιουργούνε.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Αυτά σε χαλαρώνουν γενικά.
1: Όχι όλα. Πρέπει να είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω. Δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν κάποια αντικαταθλιπτικά. Το λέω επειδή παίρνει πολλοί κόσμος. Που κάποια στιγμή σταματάει.
0: Σου χαλάνε τη λίπητο,
1: Αγχολητικά, συγγνώμη, ναι. Αγχολητικά. Για να είμαι συγκεκριμένος, γιατί υπάρχουν κάποια αγχολητικά που συζήτησα με γιατρό ότι συμβαίνει αυτό. Δεν τα παίρνει, ενώ είσαι πολύ καλύτερα.
0: Και γιατί
1: τα
0: με τι το πήρε, γρήγορα.
3: Ψυχολογικά.
1: Μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπο, να το παίρνει, να το ξέρει.
3: Να μην το ξέρει.
2: Να τραβάει ένα ζόρι.
0: Πάντως η ίδια η Μαριάνθη λέει ότι πιστεύω ότι η ερωτική μας ζωή περνάει μια δύσκολη φάση.
1: Επειδή έχει συμβεί στη ζωή να συμβαίνει με αγχολητικά και να μην ξέρεις για ποιο λόγο συμβαίνει και τελικά να το μαθαίνεις και να λες, α, γι' αυτό ήμουν τόσο χάλια.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα αυτός και πρέπει να χωρίσει.
1: Άντε χέσου, μωρέ. Κατευθείαν βγάζει συμπέρασμα με τον άνθρωπο.
2: Κάπου αλλού το δίνει.
0: Γιώργο, εσύ.
2: Κάπου αλλού κάνει κούκου, δηλαδή, και
0: αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω εγώ.
3: Ο Γιώργος δεν κινδυνολογεί, αλλά μπορεί να μας περιγράψει μια κατάσταση.
2: Απλούστευση είναι αυτή που κάνεις. Πιστεύω ότι ισχύει.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Γεια σας, παρακαλώ, πάρτε, ποια είναι η άποψή σας.
3: Γιατί γίνεται, να μην πιστεύουμε τον άνθρωπό μας που μας λέει κάτι.
1: Γίνεται ξαφνικά αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
4: Καλά, εσύ.
3: Το όνομα.
4: Σταύρος.
1: Έλα, Σταύρο, μου
3: Σταύρο,
1: ακούμε.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Εγώ πιστεύω, παιδιά, δεν ξέρω, θα συμφωνήσω με Παναγή που λέει.
0: Έχει γκόμενα. Ναι, ρε,
4: και
0: εγώ.
4: Έχει και γκόμενο, θα πω εγώ.
2: Να το.
0: Όπα.
3: Το προχώρησε ο Σταυράκης.
0: Και γι' αυτό δεν του κάνει
3: κούκου. Και γυρνάει τώρα εκεί εσύ.
0: Και γι' αυτό δεν του κάνει κούκου.
4: Δηλαδή η γυναίκα και να μην δίνει τίποτα, σημασία.
3: Προσπαθεί, αλλά λέει ότι υπάρχει μετά πέσιμο.
2: Δηλαδή, ξεκινάει δηλαδή και μετά αυτό.
3: Ναι.
4: Αρχικά, Νάνση, εσένα σου αρέσει ο Νεϊμάρ. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
0: Να έτσι, μην μιλά, εσένα σου αρέσει ο Νεϊμάρ.
2: Έχουνε μυστήρια γούστα.
0: Έτσι.
4: Έχει το Γρηγόρη και μας λέει για τον Νεϊμάρ.
0: Έτσι.
1: Επειδή βάλαμε να πούμε μερικά κιλάκια, μα τη δείξω φωτογραφία, εγώ στα νιάτα μου θα χαζέψει.

0: ήξερα στην μυαλό σου.
1: Ναι, αλλά δεν είχες χαζέψει.
0: Παιδιά, ο Νεϊμάρ μου αρέσει, αλλά μου αρέσουν και άλλοι. Δεν έχει να λέει.
1: Ο Μπραμπί.
0: Πες και τον άλλο τον προπονητή που μου αρέσει, ο Κλοπ.
2: Το έσωσε, το έσωσε.
0: Ο Γκουαρδιόλα.
3: Ο Γκουαρδιόλα.
4: Καλά, ο Γκουαρδιόλα μου αρέσει και εμένα.
0: Γκουαρδιόλα. Πολύ.
2: Δεν είπαμε για τον Μπραντ Πιτ. Στον Μπραντ Πιτ, ωραία, κάπου.
0: Μπραντ Πιτ δεν τον θέλω τώρα, είναι παππού. Συγγνώμη, παππού.
3: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό πιστεύω,
2: δεν ξέρω.
3: Μάλιστα, θεωρεί λοιπόν.
1: Συγγνώμη, τώρα έρχεται κάτω από τώρα Μπραντ Πιτ με μηχανή.
0: Δεν τον θέλω τώρα.
1: Τώρα με κορνάρει
0: τον Μπραντ Πιτ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τώρα ανέφερε.
0: Δεν τον θέλω τώρα.
1: Πρόσεξε, ρε, θα έρθει ο Μπραντ Πιτ από κάτω εδώ.
0: Δεν τον θέλω, φέρε τον. Δεν θα το φτύσω. Δεν τον θέλω.
1: Πε τα αγγλικά, πώ δεν το πει.
0: Δεν θέλω. Δεν τον θέλω. Θα τον αγνοήσω.
1: Dirty grandfather.
4: Go away, Brad Pitt.
0: Τι ψάχνω τώρα, sugar daddy.
1: Άρα ο φίλος μας λέει στη Μαριάνθη ότι ο άντρας της την απατάει. Έτσι λες.
2: Go back. Εγώ αυτό πιστεύω, ναι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σταύρο, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
1: Είστε λίγο. Να είστε καλά, Σταύρο. Καλό καλοκαίρι. Φιλάκια πολλά. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Άρα πιστεύετε ότι γενικά αν συμβεί κάτι τέτοιο. Ότι αμέσως απατάει. Καλημέρα! Να τα μωρέ, την σακούλα και ψάχνεις και ψάχνεις να βρεις τη σο. Παρακαλώ, καλημέρα!
5: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Κυρία μου, γεια σας, γεια σας. Το όνομά σας?
5: Ανδριάννα.
1: Ανδριάννα μου, πείτε μας τη γνώμη σας για την Μαριάνθη και τον άντρα της.
5: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, ότι την απατάει.
1: Πολύ σκληροί όλοι είσαστε, ρε παιδιά.
3: Έτσι είναι, Γρηγόρη.
5: Το έχω περάσει.
1: Τάκια, οπότε... πείτε μας, τι περάσατε εσείς.
3: Δεν σας ακούμε καλά όμως.
0: Έχει καταλάβει.
1: Μήπως μιλάτε με hands free.
3: Μία ανοιχτή ακρόαση.
4: Είστε στο μπάνιο. Είστε στο μπάνιο, κάπως.
5: Ανοιχτή ακρόαση.
1: Τώρα σας ακούμε τέλεια.
5: Λοιπόν, το έχω περάσει και εμένα έτσι ξαφνικά σταμάτησε ενώ με κυνήγαγε ο σύζυγος ενώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Οπότε, μετά ανακάλυψα ότι όντως είχε σχέση.
3: Με άλλη,
4: Ενώ στην αρχή κυνηγιόσασταν.
3: Ξεμάθατε ποια είναι.
5: Εννοείται.
1: Χωρίσατε, αν επιτρέπετε, είσαστε μαζί ακόμα.
5: Εννοείται.
1: Χωρίσατε.
5: Με πήρε τηλέφωνο.
1: Ποιος?
3: Αυτή?
5: Βέβαια.
1: Αυτή,
3: τι σα είπε, Αντσκρόφα.
5: Με πήρε τηλέφωνο στο σταθερό του σπιτιού. Έψαξε το κινητό του.
1: Ναι.
5: Λογικά αυτό ήθελε να χωρίσει μετά, αφού πέρασε καλά, ήθελε να τελειώσει η υπόθεση.
3: Α, και αυτή τον εκδικήθηκε.
5: Βέβαια, με πήρε τηλέφωνο.
3: Τι σας είπε?
5: Μου είπε τα πάντα για τη ζωή μου, ήξερε τα πάντα για μένα, που πήγαινα, που δεν πήγαινα, που πήγαινα τα παιδιά μου, που δεν πήγαινα.
0: Και μαρτυριάρης αυτός.
3: Μα τι βρώμα.
1: Συγγνώμη, ο σύζυγος.
3: Μεγάλη βρώμα, να τα λέμε.
0: Αυτή είναι βρώμα ή αυτός?
3: Αυτή.
5: Αυτός έφταιγε. Να είναι καλά η γυναίκα που με πήρε τηλέφωνο και μου άνοιξε τα μάτια.
0: Γιατί φταίει πάντα η γυναίκα και δεν φταίει?
3: Πήρε να πληγώσει την άλλη γυναίκα τώρα.
1: Να σας πω κάτι, ο σύζυγος τι σας είπε μετά από όλα αυτά?
5: Αχ, ο σύζυγος είναι ο κλασικός άντρας που εντάξει μωρέ και τι έγινε, ο πρώτος ήμουν ή ο τελευταίος.
3: Εντάξει τώρα και τι έγινε.
5: Και τι έγινε.
1: Μην γελάς, ρε, μην γελάς, μιλάει για τη ζωή της η γυναίκα. Τι μη γελάς.
5: Ο πολύ σοβαρός κύριος που δεν έλεγε τίποτα σε κανέναν, εννοείται ήταν σοβαρός και αυτά. Και τελικά τα είχε πει όλα.
1: Όλα. Να σας πω κάτι, σκεφτήκατε ποτέ, αγαπημένη Ανδριανή, να τον συγχωρέσετε?
5: Όχι.
1: Γιατί? Γιατί?
5: Περίμενα, μπας και περάσει ο καιρός και το ξεπεράσω, γιατί δεν χώρισα αμέσως, χώρισα μετά από χρόνια. Αλλά δεν γινότανε. Αυτό το πράγμα δεν ξεπρενιέται. Και όταν μάθεις, γιατί εντάξει, να ήταν μια βραδιά, μπορεί να πω,
1: ναι.
5: Έχεις οικογένεια, μην το χαλάσεις όλα για μια βλακεία.
1: Συμφωνώ.
5: Και...
1: πόσο καιρό ήταν
5: όταν
1: μαζί με την
5: γυναίκα?
1: Πόσο καιρό ήταν?
5: 1,5 χρόνο.
1: Α, ήταν
3: μετά.
0: 1,5 χρόνο.
5: Ναι.
1: Μάλιστα.
5: Εγώ το έχω καταλάβει από την αρχή, γιατί η διέστηση της γυναίκας δεν πέφτει έξω. Μόνο αυτές που λένε, α, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ούτε για μένα. Πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που δεν είναι ο εαυτός μου, ας πούμε.
1: Σωστά.
5: Για κανένα δεν βάζω το φωτιά, το χέρι μου.
0: Η Ανδριάννα πέρασε δύσκολα.
1: Περάσατε δύσκολα, κυρία Ανδριάννα.
5: Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν περίμενα ότι θα ζήσω τέτοιο πόνο.
1: Γλυκούλα
5: βέβαια
1: μου...
5: τώρα που το σκέφτομαι, λέω πόσο ηλίθεια υπήρξα. Και στον χωριό μου για έναν άνθρωπο που δεν άξιζε τελικά.
1: Εντάξει, τώρα εκείνη τη στιγμή δεν το βλέπετε έτσι. Το βλέπετε
5: ότι είναι.
1: Πόσα χρόνια ήσασταν μαζί?
5: Πόσα χρόνια είμαστε μαζί?
1: Ναι.
5: 24.
1: Γιατί λίγο τώρα 24.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε προχωρήσει?
5: 24 χρόνια μέχρι να πάρω το διαζύγιο.
3: Έχετε προχωρήσει τη ζωή σας? Έχετε ξανα...
5: Όχι αγάπη μου. Δεν θέλω. Δεν θέλω κανέναν. Ναι. Θέλω την μοναχικότητά μου. Γιατί εγώ εντάξει ήμουν άνθρωπος που παντρεύτηκε την τηλεόραση και το ψυγείο στην ουσία.
1: Ναι.
5: και όχι το σύζυγό μου. Ό, αλλά
1: τώρα σου μιλάει για, μια, για, μια μεγάλο, για ένα μεγάλο
3: παντρεύτη καλή τηλεόραση και το ψυγείο.
5: Ναι, ναι, αγάπη μου, γιατί δεν πάτε για ποτέ στο σπίτι, γύριζε, έκανε.
1: Καταπληκτικά μιλάει. Ποιητικά μιλάει μέσα σε αυτό που κάνει, είναι ποιήση αυτό που λέει τώρα σοβαρά παντρεύει.
3: Κάνατε παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο.
5: Εννοείται, εννοείται. Και δεν πειράζει, εγώ αγαπάω με αυτόν τον άνθρωπο που γνώρισα όταν ήμουν παιδί και δεν ήξερα. Δεν είχα εμπειρία στη ζωή μου.
3: Αγαπάτε.
5: Αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο τότε που γνώρισα.
0: Τότε σου λέει, αυτό που αγάπησε στην αρχή.
5: Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί έκανα παιδιά με αυτόν που ήθελα τότε. Οπότε.
0: Αυτό που εξελίχθηκε δεν τις
5: έκανε. Πειράζει, δεν πειράζει, όχι, όχι, δεν πειράζει. Όλα για κάποιο λόγο το γίνονται στη ζωή. Είναι... Δόξα τω Θεώ, έχω σταθεί στα πόδια μου, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ναι.
4: Μετά από έχω πιο σημαντικά από όλα.
5: Ναι, έχω τα εγγόνια μου, τα έχω όλα. Δόξα τω Θεώ.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ανδριανή μου, γιατί όμως.
5: Ανδριάνα
1: μου, συγγνώμη. Ανδριάνα μου, να μιλάμε εξωτερικό. Ανδριάνα μου, γιατί, ναι. Γιατί δεν ξαναμπήκε στη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι.
5: Γιατί δεν πιστεύω ότι.
1: Δεν πιστεύει πλέον ότι υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να.
5: Όχι, όταν έδωσε τα πάντα σε έναν άνθρωπο που γνώριζες από παιδί, τον αγαπούσες τόσο πολύ και του το έδινες, πέθαινες γι' αυτόν. Ναι. Τον έβαζες και πάνω από τα παιδιά σου. Μεγάλη βλακή αυτή, δηλαδή τόσο πολύ. Τι να σου πω, το μυαλό το τέλος πάντων.
1: Το σωστό είναι.
5: Και να είσαι καλά, εσύ αγόρι μου, Γρηγόρη μου,
1: ναι.
5: Που μας ίδια ηλικία έχουμε, 2 χρόνια διαφορά, μεγαλύτερη είμαι.
1: Ναι.
5: Μαζί σου, με τις εκπομπές σου, με όλα αυτά που έβλεπα στη τηλεόραση, μου παίρναγε, πώς να σου πω, παίρναγε στα χώρια μου. Μάλιστα. Μου έχει κάνει φοβερή παρέα.
1: Ανδριάνα,
5: μου έχει σταθεί που δεν το ξέρεις. Ότι
1: είσαι δηλαδή 54 ετών.
5: 54, γιαγιά μου,
3: δύο εγγόνια. Ανδριάνα,
1: συγγνώμη λίγο τώρα. 54 ετών, γερή να είσαι, υπάρχει περίπτωση να ζήσεις άλλα 50 χρόνια.
5: Δεν έχει σημασία.
1: Ακούω αυτό. Τώρα, αυτό που σου λέω. Θέλω, ναι, θέλω λίγο να το σκεφτεί, άκου λίγο. Άντε, εγώ δεν λέω 50 για να μην είμαι 40. Να είσαι γεννή 94 σου βάζω. Α, και με κάνει να πας κι άλλο. 40 χρόνια δηλαδή. Δεν θα ξαναβρεις μια συντροφιά.
5: Όχι.
1: Έλα μωρέ Αντρέα, νομίζω ότι τιμωρείς τον εαυτό σου πάρα πολύ.
5: Όχι, εντάξει, το έτσι.
3: Απογοητευτεί, δεν τιμωρεί.
5: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ακούω και κάτι. Μα ακούς και δίπλα σου. Κάνουν μια σχέση, πάλι προβλήματα. Κάνουν άλλη σχέση χωρισμένες, πάλι προβλήματα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Θέλω να ζω μόνη μου για τον εαυτό μου, για τα παιδιά μου. Δόξα τω Θεώ, έχω φύγει.
1: Η αλήθεια, για να μην είμαι και εγώ εθεροβάμων και πολύ ρομαντικός, δίκιο έχεις. Με την έννοια ότι πραγματικά μετά από χρόνια, δηλαδή λέμε καμιά φορά μου λένε, ας πούμε, Γρηγόρη, ας πούμε, αν χώριζες με την Άνση αν, ή οτιδήποτε άλλο μετά από τόσο καιρό, δεν ξέρω αν θα μπαίνα ξανά στη διαδικασία, πια στην ηλικία που είμαι, έτσι. Όταν είμαι 25-28 χρονών, 30, εκεί λες, κάνεις, αλλά λες αμέσως να το βρω κάποιον να το ξεπεράσω. Τώρα δεν έχω το κουράγιο εγώ να ξεκινήσω.
5: Όχι,
1: μπορεί να αξίζει, αλλά έτσι όπως. Αν με ρωτήσεις τώρα, θα σου έλεγα θέλω την ησυχία μου. Θέλω να πάω σε ένα σπίτι, να κάθομαι
5: ειλικρινά
1: και να ακούσω την ησυχία μου. Και αν μου πούνε συγγνώμη, Γρηγόρη, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή.
5: Σας μιλάω ειλικρινά, παιδιά, δεν ξέρω αν θα το καταλάβετε αυτό. Αλλά θέλω την ησυχία μου. Δεν θέλω να γυρίσω από τη δουλειά. Να πρέπει να μαγειρέψω. Και τι θα φάει ο σύντροφός μου. Και πρέπει να βάλω και ένα πλυντήριο. Και να του συντρώσω και να του πω κάτι να βοηθήσω.
1: Σε πιάνει τρέλα.
5: Δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Έχει δίκιο.
5: Θέλω να είμαι μόνη μου, να έρχονται τα παιδιά μου, να έρχονται τα εγγόνια μου, να παίζουμε όπως παίζουμε, να περνάμε υπέροχα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Είμαι
1: Ανδριάνα μου,
5: και
1: αν αυτή τη στιγμή, βέβαια, γι' αυτό και δεν βάζει το χέρι στο φωτιά.
5: Ποτέ μιλες, ποτέ.
1: Το είπε αυτό, βέβαια.
5: Τώρα, σε αυτή την ηλικία, ερωτήθηκα κάποιον και
1: μπορεί, ποια ηλικία μα κάνει, λε και νιώθω, λε και είμαι, είμαστε σβηδιάροντε.
5: Άκου να σου πω, δεν είμαστε το ίδιο. Εγώ 20 χρονών ήμουνα μάνα. Οπότε έχει μεγάλη διαφορά. Εγώ είμαι, μπορεί να είμαι 54, αλλά η ζωή που έκανα μικρή.
1: Και εγώ μπαμπά για πρώτη φορά στα 18 κόντεψα να γίνω.
5: Ναι,
0: Γρηγόρη, μην ταυτίζεσαι κάθε φορά. Άλλο κόντεψα να γίνω και άλλο είμαι.
5: Ναι, και να ζει σε επαρχία και να ξέρει τώρα στο χωριό και τι θα πει ο ένα και τι θα πει ο άλλο και να ακού διάφορα, να ανέχεσαι τα πάντα. Τι να σου πω.
3: Πρέπει να συζητάμε ότι έσπασε το προφυλακτικό σου για όνομα του Θεού.
0: Για όνομα!
5: Μη μαλώνετε το χρόνο.
1: Αδριάννα μου, θέλω να σου πω ότι μέσα σε όλα αυτά που λε. Και λίγο στεναχωριέμαι και λίγο χαίρομαι. Στεναχωριέμαι γιατί είσαι νεότατη. Η ζωή,
5: ναι,
1: αν περνάει όμορφα μόνη σου, καλά κάνεις. Γιατί...
5: Δόξα τω Θεώ. Έχω επιλέξει τη μοναχικότητά μου, γιατί δεν έχω μοναξιά. Ναι. Γιατί, ίσως γιατί δεν έζησα ένα γάμο με έναν σύντροφο να είναι δίπλα μου, να μην είναι. Δηλαδή να μην λείπει ποτέ, να είναι ουσιαστικά δίπλα μου. Όχι μόνο κάποιες ώρες, αλλά να είναι ουσιαστικά. Εγώ δεν το είχα ποτέ αυτό.
3: Καλά βρες, οπότε... Ανδριάννα μου, όμως θα σου πω κάτι. Μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα σε φροντίζει.
0: Παιδιά δεν θέλει, τι έχει πάει.
5: Οποίος...
1: Δεν θέλει, σου λέει.
5: Δεν θέλω. ξέρω καλέ, ξέρεις τι ωραία είναι που περνάω μόνη μου.
1: Τι θέλει γυναίκα.
5: Γυρίζω τώρα θέλω σπίτι μου, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Πού ήμουνα, πού δεν ήμουνα, πού πήγα, πού δεν πήγα.
3: Αν επιτρέπετε, πόσο καιρό είστε μόνοι σας από το
5: χρόνο. Α, 10 χρόνια.
3: Α, είστε 10 χρόνια.
1: Εργάζεστε.
5: Εννοείται καλέ, τι θα έκανα.
1: Τι είναι συνταξιούχος από τα 54.
3: Μα πλούσια γυναίκα. Έτσι όπως νιώθετε τώρα, νιώθατε και πριν 8 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω.
5: Ναι, εννοείται.
1: Έχουμε κάνει συνέντευξη στην Ανδριάνα, το έχετε καταλάβει.
5: Είναι ακόμα καλύτερα.
3: Μάλιστα.
1: Να πω, άρα λοιπόν, κατά κλείδια, Αντριάννα μου, για τη Μαριάνθη πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος για να έχει αλλάξει έτσι σεξουαλικά, ότι κάτι υπάρχει άλλο.
5: Σίγουρα υπάρχει κάτι άλλο. Σίγουρα υπάρχει. Δεν γίνεται έτσι ξαφνικά.
3: Επαφή με
5: το έχει τελειώσει, μπορεί να πει τελειώσει. Δεν είναι κακό αυτό, ρε παιδιά.
0: Η Αντριάννα περίμενε. Έχει μια ερώτηση ο Καλούδης.
3: Επαφή με τον πρώην σύζυγο κρατάτε? Δηλαδή θέλω να πω, έχει φύγει ο θυμός, έχει φύγει όλα αυτά?
5: Από μένα ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα έχω συγχωρέσει όλα.
3: Έχει προσπαθήσει
5: από
3: ο άνθρωπος...
5: μεριά του όχι.
1: Από την πλευρά
5: γιατί
1: του,
5: δεν περίμενε.
1: Γιατί είχε τη βολή.
5: Δεν περίμενε ότι θα αποφάσισα εγώ να πάρω διαζύγιο.
1: Κατάλαβα.
5: Καταλαβαίνετε.
0: Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι σαν την Ανδριάννα, που οι άντρες τους θέλουν αυτό το πράγμα.
5: Με είχε δεδομένη, είχε την μαγείρισά του, είχε την καθαριστριά του, είχε.
3: Προχώρησε αυτό στη ζωή του.
5: Προχώρησε, εντάξει, έχει μια σχέση από ό,τι έχω μάθει, δεν με ενδιαφέρει, μια χαρά, ναι, μπράβο. Okay. Γιατί δεν μπορούσε να μείνει μόνος του, δεν ήταν άξιος να στηρίξει τον εαυτό του. Οπότε, κατάλαβες, είναι οι παλιοί άντρες που δεν ξέρανε ούτε νερό να βράσουνε. Αυτό.
3: Ναι, μάλιστα.
1: Ανδριάννα μου, σου εύχομαι να είναι καλά τα παιδάκια σου, τα γονάκια σου.
5: Αυτό, τίποτα, χαίρεσαι τα γονάκια.
1: Καλό καλοκαίρι, χαρήκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
5: Και εγώ, και παρεούλα μου για χρόνια, αλήθεια το λέω.
1: Να είσαι καλά, να σου εύχομαι ο Θεός να σου δίνει δύναμη και όμορφες στιγμές, ό,τι σου ηρεμεί την ψυχή.
5: Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
3: Φιλιά πολλά,
5: Αντριάννα μου. Καλημέρα, γεια, γεια.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάμπολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Κλείνεις τα μάτια για

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Άκου τώρα, Νίκο, βρες άλλα τρία live. Βρες του Καρά.
1: Κόλα τα όλα,
0: ναι. Κόλα τα όλα μαζί.
2: Να τελειώνουμε, να πάμε σπίτι μας.
0: Πες την αλήθεια. Άκου, σοβαρά. Αυτή η εκπομπή έχει φτάσει 15 χρόνια και να είναι πρώτη στην ακροματικότητα, γιατί λέμε πάντα την αλήθεια. Δεν είσαι η ψυχολογία να παίξει.
1: Είμαι κουρασμένο.
0: Το δέχομαι. Το δέχομαι. Μα το σέβομαι, αλλά πες την αλήθεια.
1: Λέω την αλήθεια.
0: Αυτό. Πες την αλήθεια και μην φοβάσαι.

0: Έχουμε και Ανδριόπουλο, μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε την κλήρωση πάλι για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, η οικογένεια Ανδριοπούλου, που πραγματικά η οικογένεια Ανδριόπουλου, για να το πω σωστά, μια οικογένεια που πραγματικά την αγαπάτε τόσα χρόνια, από το 1983 τους εμπιστεύεστε, πηγαίνετε στα καταστήματα και όταν είναι να πάρετε κρέας, πραγματικά γι' αυτό και τη φτάσατε τόσο ψηλά, όλη αυτή την εταιρεία με 7 καταστήματα σε όλο το νομό Αττικής, και γι' αυτό και πραγματικά σας ανταποδίδει και με αυτά τα πακέτα του Μουντιάλ, έτσι, διάφορα δώρα. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Ανδριόπουλος έχει στείλει τη μεγαλύτερη αγάπη που μπορεί να στείλει μια εταιρεία σε εσάς, κάθε μέρα ένα καλάθι σε μια οικογένεια. Πόσο σημαντική, πόσο κοινωνική μεγάλη προσφορά είναι αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστούμε για τον Ανδριόπουλο. Μεγάλο. Βοηθάει τόσο, βοηθάει τόσες οικογένειες οικονομικά. Παναγγελίλα λίγο από τα μικρά.
1: Δεν μιλάει καλά. Γιατί δεν μιλάει έτσι.
0: Μιλάω στον αέρα, ρε φίλε. Και λέω, μιλάω και για κάποιους ανθρώπους. Τι φέρε εδώ, μιλάς το
1: ίδιο. Τι μιλάς έτσι. Δεν είχα μπροστά μου το μικρόφωνο, δεν ακούστηκε.
0: Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά. Το λέμε σε ένα εκπομπή και τόσες οικογένειες σας ευχαριστούν για τα μηνύματα που στέλνετε. Που στέλνουμε για τα κρέατα και για το καλάθι. Λοιπόν, 6936-10-10-22, γράψτε Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Έτσι.
0: Έλα μου, σταμάτα.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Έτσι, ρε.
2: Αν με δεις να σηκώνω, με τρέχα,
0: Μπορείς να βρεις live να βάλεις σήμερα.
1: Μόνο live.
0: Βάλε και live σπακενάκι.

0: Λοιπόν, τι θα έλεγες να δοκιμάσεις την πριζόλα που ψηφίστηκε ως η καλύτερη στον κόσμο? Στα Lidl θα βρεις εκλεκτές κοπές όπως...
1: Έλα.
0: Πώς προφέρεται, έλα, Γιώργο?
1: Σιρλόιν.
0: Σιρλόιν. Στριπλόιν και ριμπάι Ιρλανδίας που μετατρέπουν κάθε γεύμα σε ξεχωριστή περίσταση. Ξεχωρίζει η Deluxe Angus Στριπλόιν Ιρλανδίας. Η οποία χάρη στη συνεργασία της Lidl με την Dan Meats.
1: Πάτε, πάρτε τα.
0: Έρχεται στο τραπέζι σου έρχοντας κατακτήσει τον τίτλο της καλύτερης μπριζόλας. Μια διάκριση που αποδεικνύει ότι η κορυφαία ποιότητα μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά από όσο φαντάζεσαι.

0: πληρώνουμε τον ηλιακό θερμοσύφωνα, Παναγή.
1: Hydro Solar ο ηλιακός θερμοσύφωνας από την εταιρεία Hydrospiral.
0: Έχει κατακτήσει όλη την Ελλάδα, παιδιά, Hydrospiral 40 ολόκληρα χρόνια και με εξαγωγές τεράστιες σε όλο τον κόσμο. Η Hydrospiral βγάζει τον Hydro Solar και αλλάζει την ιστορία. Ενώ φαίνονται όλοι οι ηλιακοί θερμοσύφωνες οι ίδιοι, δεν είναι οι ίδιοι. Όλοι βλέπουμε εκεί πέρα ένα καζάνι πάνω στον κιλό, βλέπουμε και ένα τζάμι από εκεί πέρα κάτω και λέμε εντάξει, όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και η κατασκευή και έρχεται εδώ η Hydro Solar και το λέω σε εσάς που κάνετε και χονδρική. Ρωτήστε για αυτό τον ηλιακό. Μην παίρνετε μόνο από εκεί που σας βολεύει.
2: Από εκεί μόνο.
0: Πάρτε τους καλούς να έχετε να δίνετε στους ανθρώπους τα καλά. Μην παίρνετε με όποιους έχετε μίτσι κάτσι κότσι.
2: Τους μίτσι κότσιδες.
0: Τάτσι μίτσι κότσι.
2: Ωραία, ρε.
0: Μπράβο ρε Γιώργο. 69-36-10-10-22 στείλτε το ονοματεπώνυμο για την Παρασκευή την άλλη από τη Ρόδο θα κάνουμε την κλήρωση για Hydrosolar, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα της Hydrospiral. Hydrosolar, γράψτε το.
3: Ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Ιντερνετ με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Αυτό θα έχετε. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, γράφοντας τη λέξη Ιντερνετ και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζουν διακοπές έτσι και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό σαν αγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν αγωνθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό σαν αγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Και εγώ να σας μιλήσω για όλους εσάς που έχετε την επιχείρησή σας ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη. Ανά πάσα στιγμή ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα live του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Γιατί live θα ακούσουμε σήμερα και το live του Χρυσοχοίδη θα μας οδηγήσει σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με live Νότης Φακιανάκης. Χαμός, κυρίες και κύριοι, στο πρωινό του Σφαίρα, στο πάρτι της Παρασκευής.

0: Δεν γνωρίζω μέρα. Έχασα τον χρόνο.
1: Χάστε
0: τα χρώματα όλα έχουν.
2: Άρα,
1: τι έγινε εκεί μέσα να.
0: Τον ίδιο τόνο.
1: Τι παίχθηκε εκεί μέσα στο δωμάτιο.
0: Μαύρο. Μαύρο. Σε μια εικόνα ζω. Ώσπου να σε ξαναβρω.

0: Τρίτσα.
1: Τα παλέτα να βλέπω συνέχεια, λες και είμαι στο Μουλέν Ρουζ.
0: Μαύρο.
1: Άσε με να πάω και σε ένα έτσι αυθεντικό.
0: Μαύρο.
1: Όλα στο μαύρο.
2: Πολύ μαύρο.
0: Είσαι παντού.
2: Ναι.

0: πω.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
0: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
0: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
0: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το Larome Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο Larome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σφαίρα 96,6.

0: ακούνε. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή.
5: Σε καταφύγει όλοι.
4: Του κουτρούλι ο γάμος.
6: Θα το πείτε και στην παρέλαση.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 19 λεπτά πριν από τις 10, το πάρτι της Παρασκευής, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Περίπου 20 χρόνια πριν, 1997-1998, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, στο Ρεξ. Και αρχίζει και παίζει η ορχήστρα. Και βγαίνει...
7: Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στο Ρεξ, όπως σας ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας να περάσετε πάρα πολύ καλά.
0: Καλώς τον Νότι. Έλα, ανοίξτε την ένταση τώρα.
8: Κονίκτια να τζάνε.

0: λίγο στα πιο έτσι χορευτικά του, τα πιο αυτά. Χορευτικά του λέω πιο. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε. Περίμενε λίγο, Παναγί. Περίμενε λίγο.
1: Πρέπει να βγει στο κεφάλι μου,
0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά στη Φέτα Βαλμά. Έχει απλωθεί σε πάρα πολλά σημεία σε όλη την Αθήνα. Έχει πάει πλέον και στις Κυκλάδες. Εκεί, επειδή μας ακούτε πάρα πολύ στις Κυκλάδες, φιλιά πολλά. Παιδιά, μόλις πάτε να πάρετε κάτι, αμέσως ζητήστε Βαλμά. Δοκιμάστε τη γεύση που σάρωσε κυριολεκτικά την Ελλάδα. Σάρωνε 60 χρόνια τη Βόρεια Ελλάδα. Αν έχετε φίλο σας, πάρτε τηλέφωνο να δείτε τι γινόταν επάνω. 60 χρόνων τυρακομιό, 60 χρόνων αποφασίζει. Σαρώνει και στην Αμερική. Τα πρώτα δείγματα συζήτησης όταν εμφανίστηκε το κοφινάκι εκεί έμειναν έκπληκτοι με αυτό που συνέβη εκεί. Και επειδή πραγματικά μας τιμά, τιμά τη χώρα ο Βαλμάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχει. Να ξέρετε ότι και η επόμενη εβδομάδα έρχεται, θα έχει μια ειδική τιμή για όλους σας, για εσάς που ψάχνετε να βρείτε πραγματική φέτα. Μακάρι να μπορούσα με ανοιχτό μικρόφωνο να σας πω τι συμβαίνει. Αλλά είσαστε έξυπνοι, μπορείτε να καταλάβετε κάποια πράγματα. Αυτό που έχω μόνο να πω είναι ότι ουσιαστικά αξίζει η Ελλάδα να έχει φέτα Βαλμά. Αξίζει και πραγματικά να έχει αυτό το 100% αγελαδινό γάλα που υπάρχει και αξίζει και το κοφινάκι που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί σε αυτή τη χώρα. Έτσι, δεν θέλω να αφήσω κανένα υπονοούμενο, δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο, αλλά θέλω να πω ότι ακούγονται πολλά, δεν ξέρω πόσα είναι αλήθεια, τι συμβαίνει. Πάντως μπορείτε να πάρετε τη φέτα, να την πάτε μέχρι και στο χημείο του Βαλμά και να σας πούν και εκεί τι φετάρα είναι αυτή. Έτσι, και αυτό το λέω γιατί πάρα πολλά μπορείς να ακούσεις, όπου και να πας ακούς, από εδώ αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς, έτσι. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα, ας πούμε ότι είμαι καλοπροαίρετος. Το μόνο όμως που ξέρω είναι ότι αυτή η φέτα είναι τιμή για την Ελλάδα ο Βαλμάς. Μακάρι να τη βρείτε, γιατί είναι λίγη η ποσότητα που πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. 69, 36, 10, 10, 22. Σε λίγο κάνουμε και την κλήρωση για το ψυγιάκι Βαλμάς που θα το ανακοινώσει ο Παναγίος θα το πάρει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, δεν έχει, έχει μάλλον βιταμίνη C, προσθήκη ζάχαρης δεν έχει και 20% φυσικό χυμό και έρχεται και σε δύο ακόμη φρέσκα, υπέροχες γεύσεις με φρεσκάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρείς μερικούς πόντους από το υπόλοιπο στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

κύριοι, ακούτε live Νότι Σφαγγανάκη από το 1997 από το Rex. Έτσι αποχαιρετούμε μια ολόκληρη χρονιά από το

0: Θα μου κάψει το κεφάλι με αυτό το πρόγραμμα.
1: Πατονέτα είναι.
2: Τι πίπισα, τι είναι.
3: Κοιμόμουνα και ξύπνησα. Μονάχα που τα
2: πίστησα. Τι όργανο είναι αυτό.
1: Φαρφίσα.
0: Αλήθεια, φαρφίσα λέγεται. Τι όργανο είναι η φαρφίσα.
1: Ξέρω.
0: Είναι όργανο η φαρφίσα.
1: Κάτι από το Μαρόκο ξέρεις.

0: Αλλά κλείνοντας αυτό το live εδώ από το στούντιο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Betabet, αυτή την εταιρεία που τόσο πολύ και φέτος μας βοήθησε. Η υπέροχη Betabet που σας παρακαλώ πάρα πολύ, σημειώστε την στο κινητό σας, σημειώστε την στο μυαλό σας. Αν κάτι συμβεί στο πρόβλημα και έχετε πρόβλημα υγείας, ή μικρό ή μεγάλο, η Betabet είναι η εταιρεία που 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο θα σας βοηθήσει σε ό,τι χρειαστείτε. Από το να στραμπουλήξετε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι πολύ σοβαρά πράγματα. Εξυπηρετεί τους πάντες στα θέματα υγείας για την καλυτέρευση, για την παράταση της ζωής και την ποιοτικότερη παράταση της ζωής με οξυγόνο, με ιατρικά μηχανήματα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουν τα πάντα. Θυμάμαι το μήνυμα που έστειλε και μια κυρία μέσα στο Σαββατοκύριακο, που έψαχνε για μια ζώνη για τον άντρα της, που τον έπιασε μέση και αμέσως απευθύνθηκε κυριακάτικα και τη βρήκε τη ζώνη. Αυτή είναι η Betabet και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο Σφαίρα Courier με πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρετε κι εσείς πόσο πολύ βοηθήσαν ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Betabet με 4 φυσικά καταστήματα. Μπείτε betabet.gr για να δείτε τα πάντα πάρα πολύ εύκολα, να δείτε τι έχουν. Σύντομα και στο Σμανόγλιο.
1: Με τα λόγια στην αγάπη δεν μπορείς να κτίσεις. Θέλει ο έρωτας τη
0: σύλληψη. Την κάνουμε για το δώρο της Betabet την άλλη Παρασκευή.
2: Δεν είναι 2 χρόνια,
0: γιατί το... φίλε μου, αυτά που λέω τα νιώθω. Όπως βλέπεις, δεν τα διαβάζω. Τα νιώθω.
3: Τα νιώθω. Δεν με
2: μακάνε και να. Νιώθουμε κι εμείς όμως, Γρηγόρη μου. Έχουμε εδώ νιώθουμε.
0: Τα νιώθω, κατάλαβες. Δεν τα διαβάζω. Τα νιώθω αυτά που λέω γιατί είναι αλήθεια.
3: Γιατί εμείς τη λέμε ψέματα.
0: Όχι, αλλά τα νιώθω. Και αυτό κάνω παύση. Έτσι λειτουργώ εγώ.
3: Ραδιόφωνο κάνουμε. Εδώ είμαστε κοφτόρα, αυτό γρήγορα, πάσες.
0: Είσαι μακαρονάκι και είσαι κοφτό.

0: ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα είναι η στιγμή σου, ανήκει 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: 10 η ώρα ακριβώς, κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε!
2: Μπράβο!

0: πάμε για Ρόδος Παλάς, Γρηγόρη.
1: Έλα, πλάκα κάνεις.
0: Έλα, Γρηγόρη, ξεκίνα.
2: Ήταν η Νανσάρα η Αντωνή.
1: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
3: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
0: Ήταν ο υπέροχος Γιώργος Λιανός.
1: Έλα, πλάκα κάνεις τώρα.
3: Καλό που το κάνεις επίτηδες.
2: Γιατί το λόγο το κάνεις αυτό.
4: Τεράστιος.
2: Εγώ δεν λέω για τον Γιώργο.
0: Όχι, θα πω εγώ σήμερα. Τι συμπριάζει εσένα. Σου φάγαμε τον Γιώργο και κάτι έγινε.
3: Σου φάγε τον Γιώργο.
2: Δεν είναι κακό να μην τον φας από τον Γιώργο.
4: Ναι, ήταν ο τεράστιος.
0: Ας έχει άλλο στα προνόμια. Έχει την προεδρική τώρα. Όχι, θα μιλήσω. Θα μιλήσω.
4: Ο τεράστιος ο Παναγής Λορτζάτος ήταν.
3: Μην είσαι φιλιάρη.
0: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
4: Ανάγκης αυτός, ε.
2: Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου το Χάρη το Λεπιδάκι. Γεια σου Χάρη μου, καλό καλοκαίρι να έχεις και εσύ φίλε μου.
3: Καλό καλοκαίρι.
2: Να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, να συνεχίσεις την καλή δουλειά. Εκεί στα site που κάνεις το News Pistol. Στο δικό σου το Χάρης Λεπιδάκης, να είσαι καλά.
0: Σταμάτα πια. Μου κάνει βλακίες. Μας έχει τρελάνει.
2: Τι σου κάνει.
0: Αυτός θέλει.
2: Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί πρώτο θέος από το Ρόδος Παλάς, κυρίες και κύριοι, για την εβδομάδα που κάνουμε εδώ και 15 χρόνια στη Ρόδο. Άρα ραντεβού θα έχουμε εκεί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα και να θυμάστε κάτι.
5: Το νου σας.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Κλείνεις τα μάτια για

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες, παιδιά, πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
2: Γιατί?
1: Λέω, γεια σας, πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Λέει, αγόρι μου, λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
0: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Μπροστά στη θάλασσα. Κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα. Με θέα το ήλιο βασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy U Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

0: εμπειρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, καμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου. Στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό

0: όπου και να πάω.
1: Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα,
2: σφαίρα. 96,6.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γρηγόρη,
2: έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε
1: αντίθετο? Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πανιζωγράφησες.
7: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών. Εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
15: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
16: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για 2 με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
3: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy U Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL. Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος.

0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Έλα.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.

Δευτέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ που πήγε χθες σε κάτι γενέθλια. Πήγε λέει σε κάτι γενέθλια συναδέλφου χθες και μας έβγαλε τυροπιτάκια και πατατάκια. Μετά από τα πατατάκια και τα τυροπιτάκια λέει ψάχνω λέει τη Μάγδα από το Α1 να της πω να χορέψει με λαμπάντα.
0: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κοντ.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
13: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιοφωνό σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο κουνάβης.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβη.

ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
9: Ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Yes. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
9: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
13: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
14: Τάνια!
15: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
14: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
15: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
14: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
15: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
14: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
16: El Greco, πίτσα El Greco.
14: El Greco, πανιζωγράφησες.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: Έξι με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιοφωνό σου.
1: Σφαίρα. 96,6.

Μας ακούτε. Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Βρω μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να μου πει τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πει, 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, άσε το, 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι, σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καροτσέρι, καροτσέρι. Και καροτ και τσέρι.
4: Καροτσέρι, καροτσέρι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Τέλειωσε στο Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά Ισπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές Μαδάρες Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι Γαλοπούλα Βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μαγιό,
1: αντιλιακό
0: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Χρόνια πολλά στην Βουλγαρία. Σαν σήμερα 1817, η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, τη οποία οι δρόμοι φωταγωγούνται, και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
2: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό υπονόμενο.
1: Στο μυαλό του δικό σου, Γιώργο.
2: Βαλτιμόρη. Διόρυγα του Σουέζ.
1: Γιώργο μου, περνά καλά εκεί γενικά.
2: Πολύ μόνο.
1: Μήπω νιώθει λίγο μόνο. Το 1904 κάνει πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Κοίτα εδώ τώρα.
2: Να το πάλι.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
7: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
14: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα.
0: Κουνάβης.
2: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
9: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
9: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
9: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
9: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα. Μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζίας. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
10: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκο Καϊ.

Από συντονίσου στην παραλία. Συντονίσου στον Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο?
2: Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη ECG Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 13 02 11 95. Ρεύλινη ECG Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26 13 0 25 300 2.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 26 10 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήματα. Χειρίσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
4: Όσο θα γυρίζει η γη, είμαι...
5: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ, στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco, Pizza El Greco.
6: El Greco, πάλι ζωγράφισε.
9: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
11: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά.
12: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
13: Διψά για δίψα, για δίψα, για δίψα, για.
12: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 σήμερα Παρασκευούλα, που είναι 3 του μήνα. Τι ωραία! Αχ, τι ωραία να είναι Παρασκευή, τι ωραία να φεύγει όλο αυτό το βάρος και να νιώθεις μια ανακούφιση ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βρεις λίγο περισσότερο χρόνο για σένα, αύριο μεθαύριο, να κάνεις καμιά βουτίτσα. Να σου πω κάτι. Θέλω να υποσχεθείς στον εαυτό σου μία βόλτα, αν δεν μπορείς να πας για μπάνιο, ενώ μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι αυτή που παίρνει μακριά, ρουφάει όλα αυτά τα οποία μας αγχώνουν και τα παίρνει μέσα της εκείνη. Ας τα πάρει εκείνη μέσα της, δεν έχει ανάγκη. Εγώ δεν θέλω να μένουν μέσα σε εσάς πράγματα, γιατί και χώρο καταλαμβάνουν και πρέπει να μιλάμε, να λέμε αυτά που νιώθουμε, αυτά που μας ενοχλούν ενδεχομένως. Το θέμα είναι, βέβαια, θα μου πεις τώρα ρε Σιράνια, ωραία να τα πω εγώ, θα τα καταλάβει κανείς ή θα είναι σε θέση να με ακούσει, γιατί πολλοί κάνουν ότι ακούνε, αλλά από το ένα μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο δώρο από το να μάθουμε να ακούμε τους ανθρώπους μας. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα να ακούμε όλο τον κόσμο και να επηρεαζόμαστε, γιατί στην τελική να ξέρεις ότι συγκεκριμένους μπορείς να βοηθήσεις και πάλι μέχρι ένα σημείο, ακόμα και τους δικούς σου, αλλά το να τους ακούσεις να σου πούν αυτά που θέλουν να σου πούν είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ εδώ είμαι να σας ακούσω. Εσείς με ακούσατε χθες το βράδυ και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη βραδιά που ζήσαμε εκεί στον Άλλου. Πραγματικά, πώς τα καταφέραμε επιτέλους και βρεθήκαμε, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, καλή διασκέδαση, καλή απόλευση στην παρέα μας πάντα η Love and Rose, εννοείται, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα, γιατί αυτά τα υπέροχα προϊόντα της Love and Rose, που δεν το λέω τώρα έτσι για να το πω, θέλω να πάτε σε ένα κατάστημα της Love and Rose, να ζήσετε αυτή την εμπειρία, να σας περιποιηθούν, να σας καθοδηγήσουν και να φύγετε από εκεί με τα προϊόντα τα οποία πραγματικά θα τα βάλετε στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας και θα τρελαίνεστε να πασαλίβεστε με αυτά που λέω. Καλή μας διασκέδαση, καπετάνια. Τρελαίνεστε να πασαλίβεστε με αυτά που λέω. Καλή μας διασκέδαση, καπετάνια. Αναλαμβάνεις.

Αυτό το σαφάρι που μας έχει τρελάνει, με το που το ακούτε παθαίνετε κι εσείς έτσι κάτι, δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάτι ξυπνάει μέσα σας. Λοιπόν, θα ξυπνήσουν κι άλλα πράγματα μέσα σας σύντομα, όταν θα βρεθούμε με την Ρία, ενώ όταν θα απολαύσετε την εκπομπή που ετοιμάσαμε με τη Ρία Ελληνίδου εκεί κάτω στον κουσάρο μας, ένα μαγικό καλοκαιρινό επεισόδιο πραγματικά πάνω στο κύμα, έτσι όπως αξίζει να είναι τα επεισόδια αυτά τα καλοκαιρινά. Και έρχεται και ένα τρομερό DJ set, το οποίο έχω επιμεληθεί με πολύ αγάπη. Μην νομίζετε, ακόμα είμαστε στη διαδικασία, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Τόσο ωραία τραγούδια, τόσο σπουδαίοι καλλιτέχνες που έχουν έρθει και μας έχουν κάνει την τιμή να πούν τραγούδια που αγαπάνε και εκείνοι και τραγούδια που αγαπάμε και εμείς. Οπότε όλα αυτά να τα βάλω κάτω και να κάνω έτσι μια επιλογή. Δεν είναι, ξαναλέω, εύκολο πράγμα, αλλά θα τα καταφέρω, είμαι σίγουρη. Οπότε θα έχετε και υλικό για να περνάτε ωραίες βραδιές, να ζείτε ωραίες στιγμές. Τα φιλιά μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους μακρινούς μας φίλους, σε όλα αυτά τα πλάσματα που αγωνιούν να έρθουν στην πατρίδα για το καλοκαίρι, και σε εσάς που μπορεί να μην τα καταφέρετε, τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι.

καλοκαίρι. Δεν θα σας πω είναι και του χρόνου. Θα σας πω ότι με την πρώτη ευκαιρία, ακόμα και αν περάσουν αυτές οι μέρες, να βρείτε τρόπο, να βρείτε τρόπο, σας έχω εμπιστοσύνη, να έρθετε, να φορτίσετε ενεργειακά και μετά να πάτε στο καλό όπου και αν είστε. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, εσύ Ράνια, να έρθουμε για δύο μερούλες, έστω και για μία μέρα να έρθεις, αν μπορείς και έχεις τη δυνατότητα. Δεν φαντάζεσαι, δεν θέλω να βαριέσαι. Αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω τώρα που έχει προκύψει ξαφνικά. Νιώθω ότι τώρα τελευταία σαν να βαριόμαστε λίγο περισσότερο, μικρή μεγάλη, δεν έχει να κάνει με το κομμάτι της ηλικίας. Άρα έλα λίγο να ξεκουνηθούμε, έλα λίγο να βγούμε από όλο αυτό το προστατευμένο περιβάλλον που λες, έλα καλύτερα σκάτσω σπίτι τώρα να δω καμιά σιρούγλα, να δω καμιά ταινία. Όχι, θέλω να βγεις έξω. Και έχω και μια πάρα πολύ ωραία πρόταση να σου κάνω, γιατί φέτος στην Ελλάδα, σε 16 συγκεκριμένα πόλεις, θα απολαύσουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινέμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, ξέρετε με τι. Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Αν μπεις στο cosmote.gr/telecom-roadshow θα τα μάθεις όλα και θα δεις ακριβώς σε ποιες πόλεις γίνονται όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Όλα μαγικά, όλα τέλεια. Πες τα βρε Μιχάλη μου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ στον Σφαίρα 102,2. Μέχρι και τις 11, Ράνια Κωστά, και εγώ θα είμαι δίπλα σου. Δεν πάω πουθενά. Και επειδή ακριβώς είναι Παρασκευή, θα κάτσω μέχρι και το τελευταίο τραγούδι κοντά σου.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Λοιπόν, επειδή έχω αδυναμία και στις γρανίτες και έχω γενικά αδυναμία στα σορμπέ, να το πω έτσι, σορμπέ λεμόνι, σορμπέ μάγκο, όλα αυτά τα οποία είναι λίγο έτσι, λίγο περισσότερο δροσιστικά τώρα το καλοκαίρι, ανακάλυψα παιδιά πριν λίγες μέρες και εκστασιάστηκα. Δεν καταλαβαίνετε τώρα πόσο πολύ το χάρηκα, έκανα σαν μικρό παιδί. Ανακάλυψα, δεν θα πω τώρα ποια εταιρεία, δεν υπάρχει λόγος, δεν κάνουμε διαφήμιση. Το θυμάστε αυτό το παγωτό, δεν λέγεται έτσι τώρα, τότε λεγότανε, το γκρίλο, ναι, που ήταν σορμπέ πορτοκάλι, που έπρεπε για να το απολαύσεις να σπρώξεις. Έλα τώρα, μην γελάτε. Ανακάλυψα λοιπόν αυτή τη γεύση που είχε καταργηθεί. Δεν ξέρω τι είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Είχαν βγει μετά κάποια άλλα λεμόνι, κάτι φράουλες, κάτι τέτοια. Καμία σχέση με αυτό που σου λέω. Βρήκα λοιπόν το ίδιο πριν πάρα πολλά χρόνια που ήταν το αγαπημένο μου παγωτό, που θυμάμαι ότι όχι απλά κρυβόμουν, όχι απλά έλεγα ψέματα προκειμένου να φάω 4-5 μέσα στην ημέρα, τουλάχιστον. Και τώρα καταλαβαίνετε τι μπελά έχω βρει. Γενικά, ενώ δεν το έχω πολύ με τα παγωτά τα οποία είναι σε συσκευασία, είμαι πιο πολύ του να πάω σε ένα ζαχαροπλαστείο, να ξέρω ότι κάνει έτσι παραδοσιακό παγωτό, κατάλαβες, να το βάλω στο κλασικό το χωνάκι, και ιδίως άμα πάω σε κανένα ζαχαροπλαστείο από αυτά που έχω πολύ μεγάλη αδυναμία, είναι κάποια συγκεκριμένα και στην Αθήνα, το κιλό είναι για πλάκα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θα φύγω από εκεί με 1 κιλό παγωτό, θα φύγω από εκεί με 3 κιλά παγωτά και παγωτό. Και το θέμα είναι ότι μέσα θα μπουν και όλες οι γεύσεις. Αν μπορούσα να πάρω και όλο το ψυγείο. Όταν ήμουν μικρή, μία φίλη της μαμάς είχε ένα έτσι πολύ ωραίο μαγαζάκι με γλυκά του κουταλιού, παγωτά, παραδοσιακά τέτοια πράγματα, και θυμάμαι ότι περίμενα πώς και πώς να καλοκαιριάσει, γιατί τότε δεν υπήρχε το παγωτό όλο το χρόνο όπως τώρα. Έχουμε ζήσει τέτοιες στερήσεις στη ζωή μας τώρα, καταλαβαίνετε. Περίμενα να καλοκαιριάσει για να πάω εκεί. Και όσο η μαμά έβλεπε τη φίλη, εγώ είχα ρόλο παγωτατζή. Τρελαινόμουν με αυτό το ειδικό το εργαλείο, πώς το λένε αυτό, σαν κουτάλι που το βουτάς και παίρνεις την μπάλα, και αν το παγωτό είναι έτσι και λίγο να μην είναι πάρα πολύ παγωμένο, γιατί μετά θέλει πάρα πολύ δύναμη να είναι σε έτσι πιο μαλακό, κατάλαβες, να βάζω αυτό το κουτάλι μέσα στη συσκευασία με το παγωτό και να βγάζω, να βάζω μπάλες, να βάζω από πάνω έτσι τριμμένο μπισκότο, ινδοκάριδο, χρωματιστά, αυτά τα άλλα που βάζουν καλή τύχο πάθη, τώρα τα έχω ξεχάσει όλα, μαγικά πράγματα, τα toppings, όλα αυτά, τα σιρόπια αυτά, έκανα υπερπαραγωγές. Λοιπόν, επίσης αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στα παγωτατζίδικα. Λατρεύω βέβαια και τα κινητά παγωτατζίδικα, αυτά είναι το όνειρό μου. Έλεγα ότι από τότε που ήμουν μικρή, έλεγα πω κάποια στιγμή θέλω να κάνω κι εγώ μια τέτοια τσικαντίνα, να είναι όλη ροζ και να έχει μόνο παγωτά και γλυκά και τέτοια toppings. Έχουν γίνει τέτοιες πολλές και δεν είναι εύκολη υπόθεση, ιδίως μες στο καλοκαίρι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για μια καντάδα από τον Ναπών, που το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι. Να υποδεχτώ μετά, δεν θα τα πω, μείνετε εδώ μαζί μας, Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 11.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα. Όνομά σας, κύριε?
2: Σωτήρης με λένε, Σωτήρη.
1: Αν το μηδέν είναι στον κίτρινο φάκελο, Γιώργο.
3: Αχ, καλά.
1: Πώς είναι ο Γιώργος? Έλα, Σωτήρη μου, τι γίνεται? Καλημέρα. Καλά είσαι? Η Εύη πήρε τα 300 ευρώ.
3: Και στο Εύη.
1: Μετά από 6 γεννήθηκα.
4: Μέσα από 6.
1: Μέσα από 6, το λέει καλύτερα κι όμως.
3: Το λένε Νίκο.
5: Όλοι τέτοιοι είναι αυτοί, μωρέ.
1: Τρία, ρε Βάνια, τρία.
3: Ωραία, φίλε.
1: Βάνια.
6: Νάντια.
1: Νάντια.
3: Τι έχεις πάθει πάλι?
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Ο Σφαίρα 102 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομικού.

0: τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Όταν σε κοιτά.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: αρχίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω.

0: ζωή. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Αρχίζει.
13: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα 102,2.

Κοίτα να δεις τώρα. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στο κορίτσι μας την Ελένη τη Φουρέιρα. Την Τετάρτη έδωσε μια καταπληκτική συναυλία, έγινε χαμός. Είχα εκεί και δικό μου αγόρι, το τζελβεδάκο μας, που άνοιξε το act της Ελένης και μου είπε τα καλύτερα. Λοιπόν, αυτή η περίοδος γενικά είναι περίοδος συναυλιών. Τους καλλιτέχνες που αγαπάτε να πηγαίνετε να τους βλέπετε, να τους στηρίζετε. Εγώ όμως τώρα ήθελα να σταθώ στο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο, τώρα δεν ξέρω. Έτσι νιώθω εγώ, μπορεί να έχετε άλλη άποψη. Αλλά το έχω συνδυάσει με διακοπές του χειμώνα. Το καλοκαίρι θέλω να μπω στο καράβι ή να στο πω διαφορετικά, να μπω στο αυτοκίνητο, να το έχω φορτωμένο και να πάω διακοπές. Να μπω δηλαδή μετά με το αυτοκίνητο στο καράβι. Αυτές είναι διακοπές. Άμα δεν μπει σε καράβι, θα μου πεις τώρα, εντάξει, μπορεί να μπει στο αυτοκίνητό σου και να έρθεις μέχρι το διακοπτό να κάνεις διακοπές. Το λέει και το όνομα, κατάλαβες. Να διακόψεις. Και είναι και Παρασκευή σήμερα και το Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή θα είναι μαγικά. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός. Την Κυριακή λοιπόν κάτω, την Κυριακή εκεί γύρω στις 9 η ώρα, θα έχω Δημό Αναστασιάδη στο Κουσάρο. Εκεί που κάναμε και το επεισόδιο της Ρίας, εκεί που θα γυρίσω και το DJ set μου, εκεί που κάναμε πέρσι τον Απόν και την Ελένη Φουρέιρα. Να είδες καν επέστρεψα στην Ελένη. Αυτή την Κυριακή λοιπόν Δήμος Αναστασιάδης και είναι απόφασή σου να πάρεις το αυτοκίνητο και να έρθεις. Να κλείσεις, να μείνεις κάπου ή εκτός αν είσαι τόσο extreme. Το έχω κάνει αυτό αρκετές φορές. Ενώ έχουν έρθει φίλοι, αποφάσισαν τελευταία στιγμή να μην φύγουν, πάνε πουθενά. Και εννοείται ότι μας βρήκε το ξημέρωμα που αλλού. Στην παραλία, στις ξαπλώστρες. Ξέρεις τι μαγικό είναι αυτό, ε? Ενώ να νιώθεις και ασφαλής, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει κόσμος που πραγματικά, ξέρω, εννοώ πάρα πολλούς φίλους που δεν νοιάζονται, άμα είναι να πάνε κάπου και περνάνε καλά, δεν τους ενδιαφέρει ούτε που θα μείνουν, ούτε πώς θα κοιμηθούν. Έχω φίλους που κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητα. Λέω, παιδιά, μπράβο, να είστε καλά. Εγώ από την άλλη, όσο περνάνε τα χρόνια, νιώθω ότι γίνομαι και λίγο πιο μηγιάγκυχτη. Δηλαδή, θα πάω κάπου, πρέπει να ξέρω που θα μείνω. Να έχω δει, εννοώ, το κατάλημα, γιατί έχω πάθει πάρα πολλές νύλες, παιδιά, στη ζωή μου, όταν έχω αφήσει πράγματα σε άλλους. Και όταν ταξιδεύεις και όταν γενικά έχεις υποχρεώσεις, θέλεις όλο αυτό το κομμάτι να είναι λίγο τακτοποιημένο. Δεν τα αφήνεις στην τύχη τους. Και το λέω γιατί αν έχετε περιέργειες και ιδιοτροπίες, μην αφήνετε άλλους να αποφασίζουν για εσάς. Κάντε τα εσείς για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Γι' αυτό τα λέω εγώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, θέλω να επιλέξετε, εννοείται, και κάτι άλλο για την καθημερινότητά σας. Να επιλέξετε ΔΕΗ Fiber, γιατί με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, πληρώνοντας μόνο 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, θα κάνετε απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Το νου σας. Απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης, την Κυριακή στον Κουσάρο μας.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-32-32-40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: 96,6.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω, πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις,
9: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living. Ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190 και

0: Νέο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
1: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

σε διαφημιστικό μήνυμα στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Δεν είναι μόνο το ότι είναι Παρασκευή και πάντα η διάθεση μας είναι λίγο πιο ανεβασμένη αυτή τη μέρα. Είναι η αγαπημένη μέρα όλων, γιατί έχεις και το Σαββατοκύριακο και νιώθεις ότι τελείωσε και κάτι, κατάλαβες. Δηλαδή έχεις κάτι να περιμένεις και από την άλλη κάτι κλείνει και λες τώρα ότι έγινε. Αφήστε με στην ησυχία μου να περάσω όμορφα. Εγώ δεν θα σας αφήσω στην ησυχία σας, γιατί τώρα θα σας ζητήσω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα γράφοντας τη λέξη ούζου. Η λέξη αυτή είναι W-O-Z-W-O. Ούζου λοιπόν, γράφετε τη λέξη αυτή μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936-10-1022. Λοιπόν, μπαίνετε και στο ούζου.gr, γιατί θέλω να δείτε εκεί αυτή τη συλλογή με τα υπέροχα sunglasses, τα γυαλιά ηλίου από την εταιρεία ούζου, η οποία, να σας πω ότι από το 2000 μέχρι και σήμερα καταφέρει και συνδυάζει άψογα την πρακτικότητα με το στυλ. Έχει και μια υπέροχη συλλογή ρολογιών. Εγώ σας δίνω ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την εταιρεία ούζου. Ξαναλέω, γράφεις ούζου, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. Καλή επιτυχία μέχρι το τέλος της εκπομπής. Διεκδικείτε αυτό το ζευγάρι γυαλιά ηλίου όλη αυτή την εβδομάδα. Να το πω ξανά, να το πω ακόμη μία φορά. Ούζου, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6936101022. Άντε βρε παιδιά, να τα φορέσετε και να είστε κουκλάκια ζωγραφιστά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Ποιον έχουμε στη γραμμή?
2: Νέστορα.
4: Κασιανή.
5: Μιλάγια.
4: Κωνσταντίνο.
1: Χρυσή.
6: Καλημέρα.
1: Δεν σε ρωτήσω, Χρυσή, ξέρεις κάποιο τραγούδι να μας το πεις έτσι από μόνη σου?
6: Το ψάχνω να βρω ένα φιλί.
1: Ποιος το λέει αυτό?
6: Νίκο Κανονάπουλο.
1: Αγάπη μου. Εμένα, πώς με λένε σε πείτε, το ξέρεις? Σου έχει πει μαμά.
6: Εκατομμυριούχο.
1: Με λένε Γρηγόρη Αρναούτογλου.
6: Αγνεβεούτολου.
1: Λοιπόν, Χρυσή, βλέπω μακριά να έρχεται ο Νονονόπουλος και ο Νονονόπουλο και έχουν μαζί και έναν φίλο του. Ποιος είναι, Χρυσή?
6: Ο Καβετάγια.
1: Δεν σας ακούω.
6: Ο Καβετάγια.
1: Ναι.
0: Είσαστε έτοιμοι? Να είστε. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω.
7: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Αρχίζει.
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου. Να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού. Σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον.

0: Έντονη άσκηση, μπιλιμπίλι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιλιμπίλι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Γιατρής, τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραία που το είπε η Μαριάννα, η Παπαμακαρίου. Χτες ήρθε και μου έκανε μια ωραία έτσι περασιά έκπληξη. Το κορίτσι μου, το γλυκό. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρεθήκαμε και κάναμε παρέα. Χαίρομαι που αυτή η παρέα έχει κάνει πάρα πολύ έτσι ωραία εντύπωση και την έχετε αγαπήσει ακόμη περισσότερο από τη στιγμή εννοώ που την είδατε και σαν καλεσμένη μας. Η Μαριάννα είναι σπουδαία ερμηνεύτρια. Εντάξει, και είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος. Άμα δείτε το όνομά της κάπου, κάπως, κάποια στιγμή στο καλοκαίρι κάπου, να πάτε να την απολαύσετε. Εγώ θα έχω τη δυνατότητα στις 24 Ιουλίου, το λέω από τώρα, είναι η μέρα Παρασκευή εκεί στον Παπαγάλο μας, να την απολαύσω από κοντά. Και πραγματικά πιστέψτε με, αν μπείτε και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, εκεί όλα αυτά τα οποία λέω θα τα πείτε επί 10. Και θα γίνει και μία από τις αγαπημένες σας εκπομπές, αυτή με τη Μαριάννα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Μιλάω συνέχεια και μιλάω όχι έτσι γιατί πρέπει να το πω, γιατί το νιώθω και γιατί θες να σου πω κάτι. Αυτή η ενέργεια όλη της Κοσμοτέ Τέλεκομ που έχει ουσιαστικά να κάνει με συνδυασμό της τέχνης με την τεχνολογία, για εμένα είναι μαγικό. 16 πόλεις στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στο Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Τέλεκομ, το οποίο γυρίζει όλη την Ελλάδα φέτος, και σε αυτές τις 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινέμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Όλες τις ημερομηνίες και στους σταθμούς θα τα βρείτε στο cosmote.gr/telecom-the-road-show. Σε φιλώ προς το παρόν και σε αφήνω να απολαύσεις και άλλα τραγούδια της παρέας. Εντάξει, χωρίς διακοπές.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά Αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Κοσιμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και Ρίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Σφαίρα Μίξ.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηραδόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και παραδόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο

0: 250 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy U Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95 Πάτρα.
6: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
1: El Greco.
0: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
1: El Greco.
0: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
1: El Greco.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
1: El Greco.
0: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
0: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ Τζόλας Χαρμαντάς ΟΜΗ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ Τζόλας Χαρμαντάς ΟΜΗ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
10: Σφαίρα Mix. Σφαίρα Mix. Δυναμώστε την ένταση. Σφαίρα 96,6.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Πόσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Σφαίρα Mix.

λίγους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: ακούω όπου και να πάω.
1: Σε κάθε παραλία.
2: Σφαίρα. Σφαίρα. Σφαίρα.
3: Σφαίρα. 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.